Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες, ναι, κανένας, όλοι καλά, μείνε
2: εδώ. Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 4 τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα εκτείνεται από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών στην άνοδο. Δυσκολίες και στην κάθοδο από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Εγάλεο. Και επίσης λόγω τροχαίου λίγο πριν από την Ορφέως, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία και μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκάνα τμήματα, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμίτζε, καθώς και στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ στο Περιστέρι με θύμα έναν 36χρονο. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε τον άνδρα, ο οποίος ήταν πεζός, στη συμβολή της Ανθέων με τη Βασιλικών, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο 36χρονος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε ύστερα από παρέμβαση ηγετών, προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως έκανε ο ίδιος γνωστός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή να αρχίσουν εκ νέου στρατιωτικές επιχειρήσεις, επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Παρά την αναβολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Το κλίμα παραμένει τεταμένο με τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις να δηλώνουν πως βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε χθες από τις Ισραηλινές Δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Σύμφωνα με πηγές, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοιάρια του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας, προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, οι 3 αφορούν σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών, καθώς και σε απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως αφαιρούσαν διά της βίας κτήματα από πολίτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η Σπύρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να έχει εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις, κοινοτικές επιδοτήσεις άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση ψηλότερων επιδοτήσεων. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας πως αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης από το βήμα της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την προσεχή Τρίτη 26 Μαΐου στην πλατεία Θησίου απίφθινε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Unmute Now Athens. Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο κύριος Τσίπρας με νέες και νέους βρέθηκαν ζητήματα όπως το στεγαστικό, η εργασιακή επισφάλεια, η παιδεία και το περιβάλλον. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή λόγω εντατικών επιθέσεων των Ουκρανών στην περιοχή, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί σε κοντινή απόσταση από το χώρο λατρείας, ανακοίνωσαν οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες έθεσαν τέρμα στη ζωή τους. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να δώσει εντολή για εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρου στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα και προσοχή εκεί έξω στους δρόμους, με ψυχραιμία και υπομονή. 19 Μαΐου σήμερα και είναι 19 Μαΐου η ιστορία που δεν σβήνει με σιωπή. Η 19η Μαΐου δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης, είναι η υπενθύμηση ότι η ιστορία γράφτηκε με αίμα, ξεριζωμό και αφανισμό ενός ολόκληρου ελληνικού πολιτισμού στον πόντο. Οι 353.000 νεκροί δεν είναι αριθμοί σε μια σελίδα βιβλίου, είναι άνθρωποι που χάθηκαν επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν χωρούσαν στη νέα εθνική πραγματικότητα της Τουρκίας. Η άρνηση λοιπόν της γενοκτονίας δεν ακυρώνει την αλήθεια, την επιβεβαιώνει. Και όσο η διεθνής κοινότητα επιλέγει συχνά τη σιωπή για λόγους γεωπολιτικής σκοπιμότητας, τόσο η μνήμη γίνεται χρέος. Γιατί λαός χωρίς μνήμη είναι λαός χωρίς μέλλον. Και αυτό να το κρατήσουμε και για άλλα θέματα, όπως επίσης κάποια στιγμή πρέπει να διεκδικήσουμε και τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όχι βέβαια για να δηλητηριάσουμε τις σχέσεις με την Τουρκία, ούτε για να διεκδικήσουμε εδάφη ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς θα πρέπει να θυμόμαστε και να ξέρουμε ποια είναι η ιστορία, για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη όλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Έρχονται οι μνήμες, έρχονται οι ιστορίες, οι αναδρομές και έρχονται και οι κόκκινες γραμμές, που δεν μπορεί να είναι διακοσμητικές. Γιατί εδώ έχουμε αυτή την απόπειρα θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία, που δεν είναι μία ακόμα ρητορική πρόκληση, είναι ένα συγκεκριμένο οργανωμένο σχέδιο δημιουργίας νέων τετελεσμένων απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, με στόχο τη μετατροπή των αυθαίρετων διεκδικήσεων σε δίθεν νομική πραγματικότητα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί κάποιοι βγαίνουν, έλα μωρέ, εντάξει, για εσωτερική κατανάλωση και δεν παράγει διεθνές δίκαιο. Τι, και για να αμφισβητήσει κάποιο τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν γίνεται μονομερός, γιατί μονομερός δεν στο αμφισβητούν το κυριαρχικό σου δικαίωμα. Χρειάζεται να είναι δύο δηλαδή για να το διεκδικήσουν. Τι μας λένε δηλαδή. Η Άγκυρα επιχειρεί να φορτώσει το τραπέζι με γκρίζες ζώνες. Αμφισβητήσει και πιέσεις. Και απορώ που τόσο καιρό το Υπουργείο Εξωτερικών δεν κάνει απολύτως τίποτα. Δεν κάνει καμία παρέμβαση. Γιατί δεν μιλάει στις ΗΠΑ, στις Βρυξέλλες, στους συμμάχους, στη Γαλλία, που είμαστε τόσο πρόθυμοι, που έχουμε δώσει τα πάντα? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί όταν θα γίνει ο νόμος, μετά θα έχουμε τις επιπτώσεις και τα απόνερα. Γιατί όταν θα δημιουργηθεί ένας νόμος εσωτερικός, θα δημιουργηθούν και οι δράσεις που θα προκαλέσουν. Και εκεί τότε θα είναι αργά για δάκρυα στέλα. Γιατί όταν θα νομοθετήσουν ότι οι γκρίζες ζώνες είναι τουρκικές και όταν αρχίζουν τα σενάρια για να πάμε να καρφώσουμε τουρκικές σημαίες σε 152 νησίδες και βραχονησίδες, δεν είναι απλώς μία κίνηση για εσωτερική κατανάλωση. Οι κόκκινες γραμμές οφείλουν να παραμένουν πραγματικές και αποτρεπτικές, όχι λεκτικές ασκήσεις διπλωματικής ευγένειας. Και δεν μπορεί να βγαίνουν μόνο διαρροές σε τέτοιες προκλήσεις. Έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη γειτονιά μας. Και βέβαια όλα αυτά έρχονται και με την απόσυρση Patriot F-16, γιατί εμείς αποφασίσαμε ότι τελείωσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ή δεν μας επηρεάζει. Δεν θα μπω στα στρατιωτικά θέματα και στα θέματα τακτικής, γιατί δεν τα γνωρίζω όλα. Δεν ξέρω τι ανάγκες υπάρχουν και γιατί πρέπει να μετακινηθούν ή δεν πρέπει να μετακινηθούν. Εγώ όμως θα πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι όταν γίνανε οι μετακινήσεις αυτών των οπλικών συστημάτων, κάποιοι επιχείρησαν να το πουλήσουν στο εσωτερικό. Ότι ορίστε, αυτοί που καταγγέλνουν τον κατευνασμό, αυτοί που το ένα, το άλλο, κυβερνητικά στελέχη. Για να την πουν ουσιαστικά, όχι μόνο στους δημοσιολογούντες, αλλά κυρίως στον Καραμαλή και στον Σαμαρά, όπου έθεταν θέματα κατευνασμού. Λοιπόν, άρα εδώ τώρα, αυτοί που πούλησαν όλη αυτή την ιστορία, ότι πέρα, γιατί κάποιοι τους λέγανε, α, κάνετε ό,τι σας ζητάει το ΝΑΤΟ και αυτά, και εξυπηρετείτε τους Αμερικάνους για τις βάσεις και εκείνο και το άλλο, όχι, έλεγαν. Είναι στρατηγική κίνηση, γιατί με αυτόν τον τρόπο παντάμε στα περί αποστρατικοποίησης των νησιών. Τα Patriot μπαίνουν στην Κάρπαθο και μας δείχναν, θυμάστε, μας δείχναν κάτι κύκλους σε όλη τη χώρα και πώς ακριβώς με αυτόν τον τρόπο κλειδώνουμε την Τουρκία και την απομονώνουμε. Τώρα ξαφνικά τι έγινε, σε ένα κισέ ευνηδιαστικά μπαμ μπαμ μπουμ μπουμ. Λέω, επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχουν επιχειρησιακοί λόγοι. Δεν συζητώ αυτό όμως. Συζητώ την πολιτική εκμετάλλευση που έκανε η κυβέρνηση όταν πήγαν και στήθηκαν οι Patriot εκεί. όταν πήγαν τα μαχητικά F-16 και λέγανε δεν θα φύγουν ποτέ από εκεί. Μόνο ο κύριος Δένδιας είπε ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να φύγουν. Ο Υπουργός Άμυνας, γιατί προφανώς ήξερε επιχειρησιακά. Λοιπόν, αλλά το θέμα εδώ είναι το πώς χειρίζεσαι, γιατί αυτοί όλοι λένε ότι κάνουν προπαγάνδα κάποιοι άλλοι, αλλά και ήδη κάνουν προπαγάνδα όταν γίνονται κάποιες κινήσεις. Και τώρα τι θα πούνε, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάντως, το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δημιουργεί η Άγκυρα είναι οι κινήσεις, γιατί ουσιαστικά η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Φτιάχνει τον νόμο, θα τα βάλει όλα μέσα, θα σου κάνει ένα θερμό επεισόδιο και μετά θα σε καθίσει στο τραπέζι και θα σου πει: δεν ήθελες να συζητήσουμε την υπόλοιπη ατζέντα και είχες ένα θέμα. Μα εμένα είναι νόμος μου. Και αφού είναι νόμος μου, έλα εδώ να συζητήσεις και γκρίζες ζώνες κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα που θέλουμε. Λοιπόν, επομένως, αν η αντίδραση της Αθήνας, επειδή έχουμε και μια διακήρυξη. Τη διακήρυξη την κάνουμε, παιδιά. Τη διακήρυξη την κάνουμε, που είχαν βγει τότε όλα τα παπαγαλάκια και πω τι εξωτερική πολιτική είναι αυτή και προχωράμε και θα τα λύσουμε όλα. Ε, θυμάστε. Τώρα πού είναι αυτά τα παπαγαλάκια να μας πούνε τι και πώς. Οι περίφημοι διεθνολόγοι της κυβέρνησης που λέγανε να ορίστε η θαραλέα εξωτερική πολιτική. Τώρα όμως, εδώ πρέπει να δούμε και την αντίδραση. Γιατί η αντίδραση δεν είναι μόνο εκ του αποτελέσματος να επιχειρήσουμε να αποτρέψουμε στο πεδίο την οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν, αφού είμαστε καλοί σύμμαχοι και πρόθυμοι σε όλα και εξυπηρετούμε τις ανάγκες και των ΗΠΑ της Αμερικής και της Ευρώπης και της Γαλλίας και αγοράζουμε όπλα κτλ. Τώρα είναι η ώρα να ασκηθεί πολιτική πίεση, διπλωματική πίεση στις μεγάλες δυνάμεις και να κόψουν το βήχα του Ερντογάν. Αφού είναι σε δύσκολη θέση, γιατί μέχρι τώρα μας λένε είναι δύσκολη θέση απομονωμένος με τον πόλεμο στο Ιράν και αυτά και δεν τον παίζει ο φίλος του ο Τραμπ και έτσι και αλλιώς και ου, σούπερ ντούπερ και αυτά και φουσκώναν σαν τα κοκόρια κάποιοι. Λοιπόν, τώρα να δω πού είναι οι σύμμαχοι να πάνε στον Ερντογάν να του πούν κάτσε φρόνημα. Μη δυναμητίζεις την περιοχή την ώρα που έχουμε άλλες ιστορίες. Και μη φτιάχνεις όλα αυτά τα πράγματα που είναι παράνομα. Λοιπόν, θα το κάνει κανένας. Μπα. Δεν το βλέπω. Διαρροούλες βλέπω. Και κάτι ερμηνείες περί εσωτερικής κατανάλωσης του Ερντογάν. Όχι. Τα ίδια λάθη κάναμε και στο Κυπριακό. Τα ίδια λάθη κάναμε και στη μικρασιατική καταστροφή. Δεν διαβάζουμε σωστά την Τουρκία και την εξωτερική της πολιτική. Η Τουρκία πηγαίνει συντεταγμένα. Έχει μια συγκεκριμένη στόχευση, φιλανδοποιεί, σαλαμοποιεί τα θέματα και μετά τα φέρνει όλα στο τραπέζι. Και εκεί δημιουργεί τις κρίσεις έτσι ώστε να πιέσει τις καταστάσεις για να αποκομίσει τα μεγαλύτερα συμφέροντα για τον εαυτό της. Λοιπόν, ας έχουν γνώση φύλακες. Άστα τόσο καιρός θα είναι σήμερα. Οι βροχές από το απόγευμα, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, έτσι, τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις προς τις απογευματινές ώρες. Θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχούλες. Μην ανησυχείτε, έτσι θα πάει ο καιρός. Τώρα από Παρασκευή βλέπω να φτιάχνει. Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ οι άνεμοι. Βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 προς το απόγευμα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζουν ο Πατρίκιος, η Πατρικία, η Πατρίτσια. Ο Θεόγνωστος, ο Θεογνώστης, ο Θεογνώσιος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος. Χρόνια πολλά σε όλους και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Καλή σας ημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτιο Γαρλούτσι, ορμόμενος από τη συγγελία με βαθιές ρίζες στο αμερικανικό κατεστημένο. Μου λέει μην ανησυχείς, θα πάρω το father εκεί και θα τα λύσει όλα τα ζητήματα. Και στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, Ντίνα Μόσχου στη ροή της επιμέλειας και της εκπομπής και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο neararadalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου λοιπόν, τρίτη πρωί στην Ελλάδα του 2026, όπου το καλό σενάριο για τον τουρισμό, παιδιά, είναι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό να περιμένουμε όλοι last minute. Το last minute booking, παιδιά. Έτσι, φανταστείτε τώρα πώς είναι τα πράγματα στον τουρισμό και τι μας έρχεται. Δηλαδή, να κάνετε το άλλο στο Βερολίνο με το κινητό στο χέρι, να βλέπει την τιμή της ξαπλώστρας, την τιμή της φέτας, την τιμή της βενζίνης και να λέει, άσε να το σκεφτώ λίγο ακόμα πριν πάω στα ελληνικά νησιά. Αν αυτό είναι αισιόδοξο σενάριο, το απεσιόδοξο μάλλον περιλαμβάνει Airbnb με δόσεις και πρωινό χωρίς καφέ. Την ίδια ώρα, βέβαια, στην Κρήτη αποκαλύφθηκε εγκληματική οργάνωση που καταπατούσε χωράφια στα βορίζια. Παιδιά, μιλάμε, πέσαμε από τα σύννεφα. Στην Ελλάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των μαγικών βοσκοτόπων και των επιδοτήσεων που φυτρώνουν πιο γρήγορα και από τις ελιές, πραγματικά κανείς δεν το περίμενε. Και προσέξτε, εδώ πέρα τώρα υπάρχει ένα θέμα, γιατί αυτό ήταν μια μαφία και υπάρχει φόβος, γιατί λειτουργούν πολλές μαφίες στην Κρήτη και η απορία μου είναι μία. Τόσες οικογένειες είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, οικογένεια Μητσοτάκη Πρωθυπουργός, οικογένεια Μπακογιάννη που εκλέγεται εκεί, ο Ανδρουλάκης που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρουν τίποτα για αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη. Για τις μαφίες που δρούν και φοβίζουν και εκβιάζουν τον κόσμο. Γιατί οι κριτικοί είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Το θέμα είναι ποιοι έχουν παρισφρήσει μέσα σε όλο αυτό το σύστημα και για άλλους λόγους διατηρούν αυτά τα έθιμα με τα όπλα και τα καλά, είναι η παράδοση, αλλά ουσιαστικά δεν είναι ούτε παράδοση ούτε έθιμο. Εγκληματικές οργανώσεις είναι που κάνουν δουλίτσες, έτσι παιδιά, για να ξέρουμε τι λέμε. Εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αλλά εμένα είπα, όχι ότι δεν υπάρχουν και σε άλλες περιοχές τέτοια φαινόμενα. Το θέμα είναι όμως όταν οι πολιτικές οικογένειες που κυβερνούν αυτόν τον τόπο κατάγονται από το συγκεκριμένο νησί, γιατί δεν έχουν κάνει τόσο καιρό τίποτα. Λέω εγώ τώρα. Και μέσα σε όλο αυτό ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, εμφανίζεται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θυμωμένος με την ακρίβεια. Συγκινητικό, δεν λέω. Σαν να βλέπεις το διαχειριστή της πολυκατοικίας να εξοργίζεται με τα κοινόχρηστα που ο ίδιος ανέβασε. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι ότι ο κατώτατος μισθός έχει αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το κατώτατο ενίκιο. Σε λίγο η αύξηση θα φτάνει ίσα-ίσα για να νοικιάζει στο μπαλκόνι. Και μας λένε, δηλαδή βγαίνουν οι υπουργοί αυτά και τα λοιπά και σου λένε αυξήθηκε 40%, ναι αυξήθηκε 50% το ενίκιο όμως. Και απέναντι όμως τι έχεις. Η αριστερά συνεχίζει τη δική της υπαρξιακή κατάσταση και παράσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πλέον με τηλεοπτική σειρά, δηλαδή είναι μια σαπουνόπερα που έχει χάσει το σενάριο, αλλά συνεχίζει από συνήθεια. Διαγραφές, επιστροφές, νέοι φορείς, παλιοί σωτήρες, νέοι σωτήρες, σύντροφοι που φεύγουν. Αλλά μένουν και άλλοι που μένουν, αλλά θεωρούνται ύποπτοι επειδή μένουν. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να επιστρέψει ως σωτήρας των ερηπείων, που άφησε πίσω του ο ίδιος. Ο Φάμελος κάνει μελλοντική εκαθάριση με βλέμμα προς τον πρώην πρόεδρο. Σου λέει θα με πάρει και θα με ανταμείψει που θα του πάω το αφημί. Και ο Πολάκης μάλλον ακόμη πιστεύει ότι βρίσκεται σε κανονικό κόμμα. Ποιος ο Πολάκης, προσέξτε τώρα την αντίφαση. Ο Πολάκης νομίζω ότι είναι σε κανονικό κόμμα. Είναι οξύμορο όλο το σχήμα που λέω. Γενικά, αν κάποιος ξυπνούσε σήμερα μετά από δεκαετή κόμμα και έβλεπε το πολιτικό σκηνικό, θα ζητούσε ευγενικά να ξανακοιμηθεί. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
1: και 23 850 22 822.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69 42 40 20 84.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
7: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
8: Ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Για το μέτωπο του πολέμου δεν σας λέω τίποτα, γιατί είναι ανάλογα το λεπτό που βρίσκεσαι και βλέπεις τι τουιτάρει ή μάλλον δεν τουιτάρει. Έχει τα truth social και τα δικά του social. Donald Trump, ο μεγάλος πλανητάρχης, δεν ξέρεις, παιδί μου, δεν ξέρεις πραγματικά τι γίνεται. Δηλαδή, μέχρι χθες ήταν έτοιμος να κάνει επίθεση. Προχθές έλεγε: Πω, μια φοβερή συμφωνία που θα κάνουμε, ειρήνη παγκόσμια, θα ανατείλει ο ήλιος στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, τώρα λέει: Εντάξει, το αναβάλω για λίγο, γιατί πρέπει να συμφωνήσω. Αν δεν συμφωνήσουν όμως, θα τους καταστρέψω. Ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο. Βέβαια, εμείς η δική μας τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ. 2 ευρώ που φανταστείτε τώρα γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Γιατί φόρος πάνω στο φόρο είναι. Με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα ΦΠΑ. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα, Όλγα, και στην όμορφη Ζάκη. Το Πάνος μου λέει: Καλημέρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα, στην πραγματικότητα, για το μονόλογο που στείλανε και για το μόνο λόγο που στείλανε και τα αεροπλάνα και τα Patriot ήταν από τη μία να προστατεύσουν την αγγλική βάση στην Κύπρο και από την άλλη να προστατεύσουν την αμερικανική βάση στην Κρήτη. Ο Σάκης, όμορφες καλημέρες, Νίκο, καλή Τρίτη να έχουμε, μου λέει. Να σε καλά. Ο Μίλτος μου λέει: Καλημέρα, εξαιρετική εισαγωγή, όπως κάθε μέρα. Όταν η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας ευτελίζονται σε προπαγάνδα, δεν υπάρχει ελπίδα. Μόνο οι δημοσιογράφοι μπορούν να αναδεικνύουν τέτοια δυσάρεστα για την κυβέρνηση θέματα και να στριμώχνουν κυβερνητικούς παπαγάλους. Ο Κώστας μου στέλνει Ερντογάν, φωτογραφία μαζί με κεφαλοτήρι, ρεκτυφιέ γενικό. Κύριε Νίκο, αγαπημένε, α την μπάρλα και έλα. Τι να έρθω, αφού έχει τη μέση φωτιά. Πλάκα κάνει. Λοιπόν, η Ντίνα μου λέει: Νίκο, μου συνέχισε να μα κρατά ενημερωμένου για πράγματα που ενδιαφέρουν όλου μα σε πείσμα των καιρών και πάμπολων δημοσιογράφων που μάλλον είναι βουλευτέ των καναλιών. Να σε καλά, Ντίνα μου. Γιώργο, Χώστα Νικόλα, καλημέρα, Γιώργο μου. Ο Κώστας στέλνει αγκαλίτσα. Αγκαλίτσε. Προσέξτε, παιδιά τώρα. Γιατί τα πράγματα εδώ πέρα αρχίζουν και σοβαρεύουν πολύ για τους συνταξιούχους. Βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για 200.000 συνταξιούχους. Δεν ξέρω εγώ το νούμερο, δεν το ξέρω. Οι προσεγγίσεις διαφόρων εργατολόγων είναι. Η απόφαση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, που έκανε σημαία τον νόμο Κατρούγκαλου ως και άκτρο. Που έλεγε τον νόμο Κατρούγκαλο, θυμάστε αυτό, και δεν τον κατήργησε. Για τις συντάξεις χειρίας, παρά τις δεσμεύσεις. Και τώρα έρχεται το ανώτατο δικαστήριο και ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, ανοίγοντας τον δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι για την σύνταξη χειρίας, όταν ένας ασφαλισμένος έχει μία σύνταξη δική του και έχει μία σύνταξη χειρίας. Έτσι κι αλλιώς έχουν περικοπεί πάρα πολύ η σύνταξη χειρίας όταν έχεις δικαίωμα συνταξιοδότησης εσύ. Όμως σου λέει εδώ αυτή η απόφαση, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, ότι δεν θα επιλέξεις μία από τις δύο τις εθνικές συντάξεις. Προσέξτε, η σύνταξη χειρίας όταν εσύ είσαι εργαζόμενος. Δεν είναι καμία τεράστια σύνταξη, μην νομίζετε. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, φυσικά. Λοιπόν, αν σου κόψει την εθνική σύνταξη, το υπόλοιπο θα είναι τίποτα. Λοιπόν, άρα εδώ τώρα πρέπει το Υπουργείο να βγει και να βγάλει ανακοίνωση. Να αφήσουν τώρα τις διαρροές και το μήνυμα ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές ή αναδρομικές απαιτήσεις μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σήμερα κιόλας πρέπει να βγει ανακοίνωση για να ησυχάσει τους συνταξιούχους που από χθες είναι στο πόδι. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Μιλάμε για 118.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και κάποιους στο δημόσιο τομέα. Λοιπόν, εδώ είναι το ζήτημα. Τι θα γίνει. Και βέβαια πετσοκόφτηκαν οι συντάξεις στο δημόσιο. Συντάξεις χειρίας όταν έχεις ένα δικαίωμα. Δηλαδή, ακόμα έφτασε το 50%. Άρα εδώ τώρα, για τους συνταξιούχους, το θέμα των συντάξεων αποκαλύπτει ξανά το διαχρονικό πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος. Αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Εγκύκλοι. Δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν σύγχυση και ανασφάλεια σε χιλιάδες συνταξιούχους. Η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να αποτρέψει κοινωνικές αντιδράσεις σε νέα κύματα αγωνίας, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε εικόνα περικοπών σε χείρες και χαμηλούς συνταξιούχους θα έχει βαρύ πολιτικό κόστος. Το ζητούμενο πλέον είναι μια καθαρή και μόνιμη λύση. Χωρίς γκρίζες ζώνες, χωρίς οι συνταξιούχοι να μαθαίνουν κάθε λίγους μήνες τι πραγματικά δικαιούνται. Να τελειώνει πια αυτό το μαρτύριο. Δηλαδή είναι ντροπή για αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέω να βγει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο σήμερα να ξεκαθαρίσει το τοπίο τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας. Δεν μπορεί ο ένας κόσμος να είναι σε μια αναμονή και σε μια βεβαιότητα τι σύνταξη θα πάρει και όχι τίποτα άλλο και για το αν θα του ζητηθεί και αναδρομικά. Δηλαδή φανταστείτε τόσα χρόνια επειδή αυτό το κράτος δεν μπορεί να νομοθετήσει, είναι ανίκανο. Θα πάνε στους συνταξιούχους να τους ζητήσουν 10-15 χιλιάρικα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και τώρα που άνοιξε ο καιρός, μήπως ήρθε η ώρα για το πρώτο barbecue, τι λέτε, θαλασσινά, κρατικά ή λαχανικά, ό,τι και να τραβάει η όρεξή σας. Η φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια, παρακαλώ, και τον πολύ ελαφρύ σχεδιασμό. Τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού στο μπαλκόνι στην αυλή στο εξοχικό. Και χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και τον εργονομικό σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και η καλή παρέα. Φιάλη της Prime, της Coral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες, Ήγρα Αερίου, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο. Κύριε Μάτζο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
9: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλά είμαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Εγώ που είσαστε κοντά μας. Κύριε Ματζού, ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με όσα συμβαίνουν στην Τουρκία και αυτή την ατζέντα που επιχειρεί να φτιάξει με νομοθέτηση. Ακούμε εδώ φωνές που λένε εντάξει, είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν μπορούν να παράγουν διεθνές δίκαιο κτλ. Ποια είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ?
9: Όχι, δεν είναι τόσο καθησυχαστικά τα πράγματα όσο θέλει να τα εμφανίζει η κυβέρνηση. Είναι εδώ και 10 ημέρες τουλάχιστον το ζήτημα γνωστό και στην Ελλάδα μέσω διαρροών της τουρκικής κυβέρνησης και της τουρκικής εθνοσυνέλευσης στον τύπο της γειτονικής χώρας και από εκεί και πέρα την αναπαραγωγή τους στην Ελλάδα σε ελληνικές εφημερίδες. Δεν έχει αμφισβητηθεί το ζήτημα αυτό. Ίσα-ίσα επιβεβαιώνεται η πρόθεση της Εθνοσυνέλευσης στην Άγκυρα να προχωρήσει στην νομοθέτηση. Να το πούμε απλά, θα μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας το σύνολο των παράνομων απαιτήσεων και του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, σοβαρό και επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Θεωρούμε ότι η χώρα μας θα έπρεπε να έχει ήδη αντιδράσει στο ανώτατο επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την προηγούμενη Δευτέρα να έχει αναλάβει συγκεκριμένες ενέργειες, είτε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προς τους ομολόγους του αρχηγούς κυβερνήσεων στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανταυτού βλέπουμε απλές διαρροές και κύκλους κατά τα ιωθώτα να απαντούν. Δεν μπορεί η ελληνική διπλωματία να εκφράζεται από κύκλους και μόνο σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Να θυμίσω ότι στο σημείο αυτό η ευρωομάδα, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ήδη από μηδενικό χρόνο έχουν απευθυνθεί στην κυρία Κάια Κάλλας, την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρμόδια επίτροπο, αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ζητώντας της συγκεκριμένα να αναλάβει και εκείνη πρωτοβουλία ώστε να μην γίνει πράξη η νομοθέτηση αυτή, να απειληθούν κυρώσεις εις βάρος των βουλευτών και των υπουργών που θα ψηφίσουν και θα επισπεύσουν την ψήφιση αυτού του σχεδίου νόμου, εάν αυτό έλθει.
0: Άρα να υπάρξει αυτή η κινητοποίηση που λέτε και να απειληθεί η Τουρκία με κυρώσεις, αν και εφόσον προχωρήσει σε αυτή την νομοθέτηση, έτσι.
9: Ακριβώς, ναι. Δεν μπορούμε δηλαδή να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια και για μία ακόμα φορά να στριμώξουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών κάθε τουρκική προκλητική ενέργεια και μάλιστα μία τέτοια η οποία, κύριε Παναγιωτόπουλε, ουσιαστικά καθιστά νόμο της Τουρκίας και αποτυπώνει σε νομοθετικό κείμενο όλες τις αξιώσεις της από τις γκρίζες ζώνες έως το τουρκολιβικό μνημόνιο, έως την εφαρμογή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πάνω στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια πολύ προβληματική εξέλιξη, την παρακολουθούμε στενά και ζητούμε από την ελληνική διπλωματία να εντείνει τις προσπάθειές της όχι απλώς μέσω κύκλων, αλλά μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλίων και ενεργειών σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο.
0: Κύριε Μάτζο, είχαμε παράλληλα χθες την απόφαση του ΚΙΣΕΑ για την απόσυρση των Πάτριων από Κάρπαθο και Δημότυχο και βέβαια και εδώ υπάρχει η ερμηνεία πάντα με διαρροή ότι έχουμε μία ύφεση στο μέτωπο, οπότε για επιχειρησιακούς λόγους επιστρέφουν τα οπλικά συστήματα. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού?
9: Όχι, δεν θα ήθελα να συσχετίσω τα δύο ζητήματα μεταξύ τους κατά ανάγκη. Προφανώς είναι οι ένοπλες δυνάμεις εκείνες οι οποίες αξιολογούν την ένταση των κινδύνων για την εθνική μας ασφάλεια. Θυμίζω βέβαια ότι η τοποθέτηση των Πάτριων στα συγκεκριμένα σημεία είχε τότε χαιρετιστεί ευρύτερα ως μια αναγκαία κίνηση όσον αφορά στην διασφάλιση και της Κύπρου αλλά και της Ελλάδος, γιατί η συστοιχία της Καρπάθου είχε σημασία και για το κομμάτι της Κύπρου σε ένα βαθμό. Στην περίπτωση όμως αυτή, προφανώς τον πρώτο λόγο έχουν πάντα οι ένοπλες δυνάμεις. Το βασικό είναι τα νησιά μας να παραμείνουν, και ο Εύρος προφανώς, να παραμείνουν διασφαλισμένα χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση της αποδυνάμωσης, της αποτρεπτικής ισχύω των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές όμως είναι αποφάσεις που πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και ανά πάσα στιγμή να μπορεί η κυβέρνηση να λογοδοτεί στη Βουλή για τους λόγους για τους οποίους έχει λάβει αυτήν την απόφαση. Θα το παρακολουθούμε το ζήτημα και αυτό στενά, όπως πάντα κάνουμε στον τομέα της άμυνας με τον Μιχάλη τον Κατρίνη, τον καλό συνάδελφο και τομεάρχη άμυνας. Και προφανώς θα έχουμε περισσότερα βήματα το επόμενο διάστημα. Εύχομαι και ελπίζω ωστόσο αυτής πράγματι ο κίνδυνος στην εθνική μας ήδη αποδυναμωθεί, ώστε να λάβουμε και εμείς τα απαιτούμενα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των οπλικών μας συστημάτων σε όλη τη χώρα, εκεί που πραγματικά τα έχουμε ανάγκη.
0: Κύριε Μάτζο, τώρα να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική σκηνή, να αφήσουμε τα θέματα τα ελληνοτουρκικά και της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Εδώ τώρα βλέπουμε, κύριε Μάτζο, μια κουβέντα σχετικά εσωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Εδώ τώρα βλέπουμε, κύριε Μάτζο, μια κουβέντα σχετικά.

0: ούτε να σχεδιάζουμε τα πολιτικά κόμματα πια τη στρατηγική μας με βάση τον φόβο. Εμείς ένα στόχο έχουμε, καθόλου φοβικό, ίσα-ίσα, το αντίθετο, είναι τολμηρός και αποφασιστικός ο δικός μας στόχος, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μέτωπο με την κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Στο δρόμο προς τα εκεί εμείς γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πιστέψουμε ακόμη περισσότερο τις θέσεις μας, να τις περασπίσουμε. Καταθέτουμε καθημερινά προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, είτε αφορούν στην ενέργεια, στη στέγαση, είτε αφορούν στη φορολογία, είτε αφορούν στην εργασία, είτε αφορούν στα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος που πνίγει τους συμπολίτες μας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να τα προασπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να τα επικοινωνήσουμε στους συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα. Από εκεί και πέρα, προφανές είναι ότι πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Σαμαράς, ή νέα πολιτικά πρόσωπα, όπως η κυρία Καριστιανού, θα κάνουν τις πολιτικές τους κινήσεις, τον πολιτικό χάρτη, θα αξιολογηθούν όλες και όλοι πολιτικά από τους συμπολίτες μας με βάση τις θέσεις που θα πάρουν σε κρίσιμα ζητήματα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση όπως κάποιοι.
1: Ο κύριος Τσίπρας σας κατηγορεί. Ασκεί κριτική ότι λέει δεν είσαστε αποτελεσματική αντιπολίτευση και έρχομαι εγώ να κάνω σκληρή αντιπολίτευση και να έξω το Μητσοτάκη. Το λέω έτσι απλά και κατανοητά.
0: Ναι. Mm-hmm. Έτσι είναι, όπως το περιγράφετε. Αυτό είναι, νομίζω, το αφήγημα. Διαφωνώ με αυτό. Οριζοντίως σε καθέτωση, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας ήδη από το 2019 ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε πολύ χρόνο να κάνει την αντιπολίτευση που του αναλογούσε. Το 2023 πάλι ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ιτήθηκε και παρέμεινε βουλευτής της αντιπολίτευσης επί πολλά χρόνια. Είχε το δικαίωμα και την υποχρέωση να κάνει αντιπολίτευση. Δεν ξέρω γιατί το επέλεξε να μείνει εκτός και τώρα να έρθει πίσω ως κάτι νέο. Θα αξιολογηθεί αυτό. Δεν βλέπω να κομίζει κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή. Αντιπολίτευση υπάρχει. Είναι η μόνη δομημένη, ολοκληρωμένη προγραμματικά αντιπολίτευση, η οποία με αποδείξεις σε όλα τα ζητήματα και στα πεδία πολιτικής έχει άλλες προτάσεις εντελώς διαφορετικές να προτείνει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η αντιπολίτευση ακούει στο όνομα ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τόσο κοινοβουλευτικά όσο και κοινωνικά αναγνωρίζεται ως η πρωτεύουσα δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και πραγματικά είναι και λογικό για αυτό να τρομάζει
1: όμως
0: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Κύριε Ματζέ,
0: να θέλει η Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. Αν θέλετε, μου επιτρέψετε να το
1: πω,
0: μία άλλη επιλογή τύπου Αλέξης Τσίπρας, ώστε να υπάρχει το φόβητρο, ο αντίπαλος που μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πλήττει, να θυμίζει τι γινόταν το 2015, το 2016, δηλαδή να θυμίζει παλιότερα έτη για να κρύβει τα δικά της ανομήματα, τις δικές της παραπράξεις και παραλήψεις του 2026. Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία το αφήγημα του να γυρίζει ο χρόνος πίσω 10 και 11.
1: Άρα είναι επιλογή της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας? Επιλέγει ως αντίπαλο, δηλαδή θέλει να είναι ο Αλέξης Τσίπρας?
0: Βολεύει, θεωρώ, ο Αλέξης Τσίπρας ως αντίπαλος και θα είναι επιλογή του στο επόμενο διάστημα να αναδεικνύει τον κύριο Τσίπρα ως μια δύναμη απέναντί της, την οποία θα προσπαθεί να αποδομεί αναδεικνύοντάς την ταυτόχρονα. Εγώ είδα δύο συνεντεύξεις το πρόσφατο διάστημα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, πολύ σημαντικών υπουργών, και ο Χατζηδάκης ο ένας, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, που να λένε ότι βλέπουν τον κύριο Τσίπρα δεύτερο. Θέλω να πω, πριν γίνουν οι δημοσκοπήσεις, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βγάζουν μια αγωνία και μια ελπίδα, θα πω εγώ, του να δημιουργηθεί ξανά ένα δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας για να έχουμε την επανάληψη του 2023 ή του 2019. Αυτά δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία έχουν τελειώσει. Η Ελλάδα έχει αξιόπιστη και δυναμική αντιπολίτευση και έχει και μια πρόταση πια για τη διακυβέρνηση του τόπου στο ΠΑΣΟΚ. Και θεωρώ ότι γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι αν ο αγώνας είναι ΠΑΣΟΚ εναντίον Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία θα ιτηθεί. Και αυτό
1: δημοσκοπικά όμως, κύριε Μάτζο, να μου επιτρέψετε, αυτό δεν φαίνεται ότι θα ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ μπαίνει και η κουβέντα από πολλούς ότι ναι, μεν έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει μια μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Και ενδεχομένως ο αγώνας είναι τα δύο κόμματα, το πρώτο και το δεύτερο, να είναι παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εκεί υπάρχει εξίσωση συνεργασίας σε αυτό το επίπεδο. Και αν συμβεί αυτό, υπάρχει και η λογική του να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης, αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 25% και πάμε σε μία, δεν παίρνει μπόνους δηλαδή, να γίνει μια συμμαχική κυβέρνηση, ακόμα και κυβέρνηση ηττημένων, είναι στα σχέδια του ΠΑΣΟΚ αυτό?
0: Όχι, στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω με μία ψήφο διαφορά, όπως έχουμε πει εμφαντικά, ώστε να μπορούμε να έχουμε εμείς την διερευνητική εντολή, την εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως, ώστε να μπορέσουμε
1: ως πρώτο
0: να
1: κόμμα, ως πρώτο κόμμα. Αν είστε δεύτερο κόμμα.
0: Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Ναι, αν είστε δεύτερο κόμμα, με μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Και μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με τα υπόλοιπα κόμματα.

0: θα το επιχειρήσετε?
1: Εγώ κατανοώ ότι εντολές δίνονται και πρέπει να τιμώνται από τα κόμματα, ωστόσο δεν βλέπω με την εμπειρία τη δική μου τη δυνατότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Η πολιτική αλλαγή θέλει αλλαγή στην κάλπη, δηλαδή νίκη ενός προγράμματος, ώστε να μπορεί να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση γύρω από ένα πρόγραμμα, το οποίο μπορεί κανείς να το εφαρμόσει, έχοντας και την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη της Βουλής. Δεν γνωρίζω πώς μπορεί μια κυβέρνηση που δεν έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής να κάνει μια τέτοια μεταρρύθμιση σαν αυτή που χρειαζόμαστε σήμερα. Γιατί όταν έχουμε τόσα πλήγματα στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, τόσες ιστορικές χαμένες ευκαιρίες στην οικονομία, χαμηλές προσδοκίες στην κοινωνία, ένας λαός επέτης να περιμένει το επόμενο επίδομα, είναι βαθιές οι ριζικές μεταρρυθμίσεις κοινωνικές και οικονομικές που πρέπει να γίνουν. Και η θεραπεία των πληγών στη δικαιοσύνη τόσο σημαντική που πρέπει να αναλυφθεί, που πρέπει μια κυβέρνηση να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Άρα για μας ο στόχος είναι να έχουμε την εμπιστοσύνη της Βουλής, έχοντας νικήσει στις βουλευτικές εκλογές. Από εκεί και πέρα είναι οι πολίτες αυτοί που θα δώσουν τη δύναμη στα πολιτικά κόμματα. Εγώ θέλω να διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και να τις σέβομαι. Προφανώς όλοι έχουμε τις επιφυλάξεις μας όταν έχουμε διαφορές ανάμεσα στις δημοσκοπικές καταγραφές. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε τη μία και μόνη αυθεντική δημοσκόπηση, που είναι οι κάλπες, είναι οι εκλογές. Οι πολίτες θα δώσουν στα κόμματα και στους πολιτικούς αρχηγούς τις εντολές να πράξουν ό,τι πρέπει να πράξουν, ώστε η χώρα να έχει σταθερότητα, να έχει κυβέρνηση και να έχει και την πολιτική αλλαγή, την οποία στο 65 και 70% σε όλες τις καταγραφές κοινής γνώμης ζητούν επίμονα οι συμπολίτες μας. Εμείς έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε το πολιτικό προσωπικό, έχουμε την τόλμη, έχουμε τη μεταρρυθμιστική πνοή, όλα αυτά να τα κάνουμε. Χρειαζόμαστε και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Και κλείνω μια φράση. Εάν υπάρχει πράγματι η δυνατότητα να γίνει η ανατροπή πράξη, αυτή μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει και μέσα από τη συμμετοχή περισσότερων πολιτών στην κάλπη. Αν πιάσουμε την ψήφο στα χέρια μας και ασκήσουμε το δικαίωμά μας εκείνο το πρωί, όποτε και αν είναι, στις εκλογές τις βουλευτικές, μπορούμε να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή που όλες και όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι Έλληνες, θέλουμε αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Μάτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team, που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2810 359. Perfection Group. Your place to feel safe.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
6: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
7: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
5: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
8: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
5: Τα λόγια είναι φτωχά.
9: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
10: Αλήθειες με τη Ζήνα.
5: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
10: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Μου διηγείται ωραίες ιστορίες. Ο Σταμάτης Καρλούτσος γελάει. Πάρα πολύ ωραίες. Είναι εμπεδώνεις, δε παιδί μου. Είναι ψυχαγωγικές, αλλά παράλληλα σου δίνουν και ένα έτσι, ψήγμα για το πώς πρέπει να ζεις. Αλφαρέντιο 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να τα βραβεύει αυτά ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί ήδη οι καταναλωτές είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές. Συμφωνείτε νομίζω. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι υπήρχε αφιβολία. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή, μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζονται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας, από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε πιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, 25% στο μικρόφωνο. Στα δικά σας μηνύματα, ο PD μου λέει ότι τώρα που η βενζίνη πήγε 2,10 το λίτρο, η κυβέρνηση θα δώσει πάλι fuel pass 20 ευρώ για δύο μήνες. Έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπεται. Λοιπόν, ναι, αυτό θα κάνουν, επανάληψη. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, πες τους χαρητήρια. Α, για τον κύριο Μάτζο για την εμφάνιση του παπά χθες στην εκπομπή του Τάκη. Είχε πλάκα. Απλά επιβεβαίωσε ότι το Πασόκ είναι για τρίτο τέταρτο τις επόμενες εκλογές. Τα δικά σας χρέη μου λέει ο Σίση Ιτζάρα. Μου λέει καλημέρα σας. Μου αρέσει η εκπομπή σας, αλλά ποιος θα πληρώσει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζουν τη ζωή τους και ο λαός δεν μπορεί να αναπνεύσει. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα ποιοι έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εκλογές. Τα έχουν ρυθμίσει και τα πληρώνουν. Έτσι λένε οι ισολογισμοί τους και οι τράπεζες. Τώρα, η ρύθμιση, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ναι, αλλά το δικό μου δάνειο δεν μου το ρυθμίζουν έτσι όπως το ρυθμίζουν στα κόμματα. Ο Μάνος μου λέει: συγγνώμη, συζητάμε να υπάρξουν άνθρωποι με νοημοσύνη να ψηφίζουν Τσίπρα τόσο κοντή μνήμη. Μάνο μου, τι να σου πω. Ο καθένας σκέφτεται με τον δικό του τρόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Κώστας μου λέει: έλα, τι να έρθω εδώ. Καλά, μου στέλνεις λογαριασμούς και αυτά. Τις δικές σου τιμές έχεις δει, ρε Κώστα. Για στείλε τιμούλες να δούμε. Στείλε εκεί πέρα ακρίβεια. Και μένω λίγο στην υπόθεση στα Βορίζια. Γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει, ότι πέφτουμε από τα συννεφάκια κάθε φορά που συμβαίνει κάτι. Και αν δεν συνέβαινε αυτό που συνέβη με τους σκοτωμούς, προφανώς δεν θα ήταν στο μικροσκόπιο η όλη διαδικασία. Υπάρχουν καταγγελίες κάτοικοι στα Βορούζια και στο Αμάρι ζητούσαν από το 2021 βοήθεια και προστασία από την ομάδα που είχαν συγκροτήσει Θείος και Ανθιά, εκβίαζαν, έκαναν, έκυγαν, δηλαδή πράγματα, τους κλέβανε την περιουσία, έτσι, τα ζώα. Και από το 2021 καταγγελία φτάσαμε στο 2026 για να γίνει εξάρθρωση και όλο αυτό το πράγμα στην Κρήτη. Και είναι πραγματικά να απορεί κανένας. Τελικά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, πώς λειτουργεί η αστυνομία. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Σε βγάζουν από τα ρούχα σου, γιατί είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους να έχουν τα ζώα τους, να έχουν τις ελιές τους και να υπάρχει ένας νταβατζής εκεί πέρα που να τους εκβιάζει και να μην ασχολείται κανένας και να αποκομίζουν και τεράστια κέρδη αυτοί και από τον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Δηλαδή, εντάξει. Και μετά μιλάμε για το πώς λειτουργεί η αστυνομία. Τώρα έχει πάει το FBI όμως στην Κρήτη για να τα καθαρίσει όλα. Ο Χρυσοχοίδης. Εντάξει, οκ. Με αυτό το FBI, φτάνει πια με το FBI. Και από την άλλη, έχουμε τις αποφάσεις που έρχονται για να ανατρέπουν τις ζωές των ανθρώπων. Σας είπα για τους συνταξιούχους. Γενικώς υπάρχει πάντα κάτι το οποίο έρχεται να σου ταράξει και να σε αλλάξει. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τα αναδρομικά. Δεν ξέρουμε πότε θα μπουν αυτά τα λεφτά. Είναι σε μια διαδικασία όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι. Οι περισσότεροι θα πεθάνουν στο τέλος και θα πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Δηλαδή, δεν πρέπει να φτιάξουμε ένα συνταγματικό δικαστήριο. Να μια μεταρρύθμιση που θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, γιατί πρέπει να περιμένεις να τρέξεις στα δικαστήρια μετά, μέχρι να δικαιωθείς. Μου στέλνετε μηνύματα κιόλας και για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τα φαντς και όλα αυτά. Για το νόμο Κατσέλη. Παιδιά, ακόμα να καθαρογράψουν τον νόμο, την απόφαση. Ακόμα την καθαρογράψουν. Έχουν περάσει τόσες μέρες. Τι μέρες. Μήνα σίγουρα. Και παραπάνω. Λοιπόν, ενώ όταν ήταν ευνοϊκή η απόφαση για αυτούς, βγήκε η απόφαση μια εβδομάδα και καθαρογράφηκε μέσα σε ένα 24ωρο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξέρουν, τρέχουν τώρα και τους εκβιάζουν οι διάφοροι servicers για να αποκομίζουν μεγαλύτερα κέρδη και έχουν μπει σε μια διαδικασία να πληρώνουν. Ο Νίκος μου λέει το FBI με το Χρυσοχοίδη θα πηγαίνουν κάθε χρόνο και θα λένε τα ίδια για τα όπλα και τη βία, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα περάσει τίποτα από όλα αυτά που λένε. Καλημέρα Νίκο. Ναι, αφού δεν μας είχε εξαγγείλει ο Χρυσοχοίδης, βγαίνει στις τηλεοράσεις και δίνει τίτλους. Βγαίνει ας πούμε και λέει θα αφοπλίσουμε την Κρήτη. Και κάνανε όλη αυτή την ιστορία να πάνε να παραδώσουν τα όπλα. Κάτι λιανοντούφεκα πήγαν και παραδώσανε, λέει. Και κατά τώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην Κρήτη. Άρα τι ζούμε. Λοιπόν, και επίσης έχω να σας πω ότι συνεχίζεται το ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015, το οποίο έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Ξαναζούμε όλα αυτά για τα ρούβλια, ζούμε τέλος πάντων τι έλεγε η Μέρκελ και πόσο γοητευμένοι ήταν ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος, το είπε ο Κωνσταντοπούλου. Λέει δεν μπορούσα να το καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα ξαφνικά. Εκεί που ήταν go back κυρία Μέρκελ, ξαφνικά όταν την είδαν μαγεύτηκαν. Τι τους έριξε στο τσάι, τους έριξε τίποτα κανα, αυτό κανα ματζούνι και την αγάπησαν. Λοιπόν, και λέει Κωνσταντοπούλου, λέει ερχόντουσα και δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι μου λέγανε, μου περιέγραφαν ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μια αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ. Και βέβαια έρχονται και τα υπόλοιπα, τα ξαναζούμε, τα τηλεφωνήματα, Πούτιν, Γιούνκερ, όλα αυτά τέλος πάντων με τα ρούβλια που θα μας φέρνανε εδώ για να σωθούμε. Κορόιδο ήταν ο Πούτιν να δώσει. Τότε έκανε δουλειές με τη Μέρκελ, ρε παιδιά. Δηλαδή, προσέξτε, πας να κάνεις ένα κόλπο γκρόσο και δεν είσαι διαβασμένος. Δηλαδή, okay, να πεις εγώ θα κάνω ένα bypass και θα πάω να πάρω λεφτά από τη Ρωσία και θα τους αφήσω παγωτό. Ναι, μόνο που η Ρωσία έκανε δουλειές με τη Γερμανία. Αυτό δεν το είχαν πάρει χαμπάρι στην Κουμουνδούρου. Δηλαδή, η Μέρκελ και ο Πούτιν, μάλλον ο Πούτιν και η Μέρκελ, ήταν αυτοκόλλητοι. Γιατί η Μέρκελ έπαιρνε φτηνό φυσικό αέριο από τον Πούτιν και ήταν άμεσα εξαρτώμενος το εκείνη την εποχή ο Πούτιν. Είναι ότι είχε και τα εσωτερικά του θέματα ο Πούτιν. Δεν ήθελε να ανοίξει άλλες ιστορίες με την Ευρώπη. Ήταν μια χαρά τότε. Τα ΜΑΜ, θυμάστε, εκείνη την εποχή μας λέγανε ότι ο Πούτιν και η Ρωσία μπορεί να μπουν ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι θα γινόταν και, πώς το λένε, παρατηρητή στο ΝΑΤΟ. Κάτι τέτοια σενάρια βγάζανε όλοι αυτοί. Και πήγαμε εμείς ως Ελλάδα, ελληνική κυβέρνηση τότε, της ανατροπής, να ζητήσουν από τον Πούτιν δάνειο για να παρακάμψουν την Ευρώπη. Υπήρχε ποτέ περίπτωση. Ο Πούτιν τους έδωσε κατευθείαν και στον Γιούνκερ και στον Ολάντ και κόψανε τα ρούβλια. Και πάνε τα ρούβλια. Και εκεί τελείωσε και όλο το πάρτι και το έργο της παράλληλης χρηματοδότησης που λέγανε. Και φτάσαμε τώρα στο να ξανασυζητάμε όλα αυτά για τα νέα μνημόνια, τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Γιατί τώρα έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και είναι απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις του. Και θα πρέπει να πείσει, έγραψε ένα βιβλίο βέβαια, για να απαντήσει σε όλα αυτά. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι, εκτός η διαπραγμάτευση. Για μένα το πρόβλημα του Τσίπρα δεν είναι τι διαπραγματεύτηκε, πώς το διαπραγματεύτηκε. Έκανε τα λάθη του, όπως και οι προηγούμενοι χρεοκόπησαν τη χώρα και όλο αυτό το πράγμα έφτασε σε ένα σημείο που έφτασε. Το θέμα είναι πώς διαχειρίστηκε μετά την ψήφο του ελληνικού λαού το 2019. Τι του ζήτησε ο ελληνικός λαός και τι έκανε. Ποιος είναι εδώ πέρα, G. Καλά θα ψηφίσει κανείς Μητσοτάκη, τόσο κοντή μνήμη, Πασόκ, τόσο κοντή μνήμη, Κωνσταντοπούλου, τόσο κοντή μνήμη, Κουκουέ, τόσο κοντή μνήμη, Βαρουφάκη, τόσο κοντή μνήμη, μήπως Πολάκη, τόσο κοντή μνήμη. Για πες, ποιο θα ψηφίσει, λένε Βασιλάκου να ψηφίσουμε. Είναι το νέο αίμα στην πολιτική. Όχι στην πολιτική.
1: Μεσόκοπο.
0: Τι έχεις κάνει εκεί έξω?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά Νίκο μου, εσύ?
0: Όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά. Πόσα έχουμε?
1: Όνου και στην αριθμός.
0: Λοιπόν, κατάλαβες εσύ, ο Σταμάτης με κοίταξε περίεργα, μου λέει εκεί. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, Λένα Βασιλάκου. Υπογραφή Λένα Βασιλάκου είναι. Όλα αυτά που θα ακούσετε, Λένα Βασιλάκου. Δηλαδή, ίδρωσε τη φανέλα η Λένα Βασιλάκου. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκράτης που ιδρώνει τη φανέλα. Είναι και η Λένα Βασιλάκου που ιδρώνει τη φανέλα. Λοιπόν, πάμε στα γεγονότα λοιπόν και μετά τα Κατζή Αθηνά είδαν. Έκανε για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία και υπομονή όπως η Λένα Βασιλάκου εκεί έξω στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Αυτήν την ώρα το μποτιλιάρισμα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού εκτείνεται από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και μεταξύ των κόμβων Ανθούσας και Κηφισίας, και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία και μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Επίσης, στην περιφερειακή Ημιτού, καθυστερήσεις 20 λεπτών μεταξύ των κόμβων Αγίας Παρασκευής και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς. Στη λεωφορού Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, στη Μεσογείων προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στις Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τη Μεσογείο. Επίσης στη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Πέτρου Ράλη από τις φυλακές Κορυδαλού προς τη λεωφόρο Κηφισού. Στην Αχαρνών στο τμήμα από τη Νέα Χαλκιδόνα και τον Άγιο Νικόλαο ανατμήματα. Στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε χθες βράδυ στο Περιστέρι. 39χρονος διαβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία 49χρονη στη συμβολή της οδού Ανθέων με τη Βασιλικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην Πετρούπολη λόγω αυτοκινητοπομπής με αφετηρία το θέατρο Πέτρας και τερματισμό τη Χωματερή Φυλής. Κάτοικοι και φορείς της περιοχής αντιδρούν στην επέκταση της Χωματερής και της δημιουργίας εργοστασίου καύσης απορριμμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Την ίδια ώρα, ο διοικητής του αρχηγείου, Χατάμ Αλαμπντίγια, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να επαναλάβουν στρατηγικά λάθη ή λανθασμένους υπολογισμούς σχετικά με το Ιράν. Σε μήνυμά του, που δημοσιεύθηκε μέσω Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο υποστράτηγος υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι μέχρι αυτή τη στιγμή πιο προετοιμασμένες και τρομερές από οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν. Την ίδια ώρα, τον κόδωνα του κινδύνου προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής τους κυριαρχίας και της εθνικής ενότητάς τους, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοιάρια του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η διάταξη έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια προς ψήφιση σήμερα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το λεγόμενο ελληνικό FBI στα βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, εκ των οποίων οι 3 αφορούν σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών, καθώς και σε απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως αφαιρούσαν δια της βίας κτήματα από τους ιδιοκτήτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η Σπύρα από τα βορίζια φαίνεται μάλιστα να έχει εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση ψηλότερων επιδοτήσεων. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στην ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας πως αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του κόμματος και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 Μαΐου, δήλωσε ο κύριος Πολάκης στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Στο διεθνή χώρο και πάλι 3 νεκροί από επίθεση σε τέμενο στο Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια. Δράστες 2 έφηβοι φέρονται να αυτοκτόνησαν σε κοντινή απόσταση από το χώρο λατρείας. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να δώσει εντολή απομάκρυνση των κατοίκων από τις εστίες τους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
2: Για σήμερα Τρίτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρο στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 στα μικρόφωνα Αφινά Ιταλέγκα.
1: Όταν
0: στα Σκαρδιρανιά στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Πολλά και διάφορα κυκλοφορούν, πάρα πολλά.
1: Τι βάζεις πρώτο?
0: Κοίταξε, είναι τα λειτουργικά πρώτο θέμα. Για μένα αυτό είναι το κυριακό.
1: Το σοβαρότερο είναι αυτό, ναι.
0: Που δυστυχώς δεν βλέπω κινητικότητα και στα μέσα ενημέρωση και γενικότερα να ασχολούνται πάρα πολύ με ένα θέμα όπως είναι τα ηλιοτουρκικές σχέσεις, γιατί εμείς νομίζουμε καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα ότι με τους Τούρκους καλά τα πάμε, έχουμε αγάπες, και δεν υπάρχουν τα αγάπες τίποτα με τους Τούρκους. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα. Δεν θα πω δύσκολα προς ώρας, θα πω περίεργα. Καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Είναι περίεργα υπό την έννοια ότι αυτοί να φτιάξουν ένα νόμο στην Τουρκία. Τι νόμο θέλουν να φτιάξουν? Νόμο που να κανονίζουν ότι θα γίνεται στο Αιγαίο. Yeah. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει. Δεν υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο, υπάρχουν.
1: Πατρίδες όπως τις βλέπουν αυτοί. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα, αυτά δεν μπορούν να τα επιβάλλουν. Τα λέγαμε και χθες. Αλλά βεβαίως όλο αυτό έχει ένα συμβολισμό. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να στέλνετε στο Viber, στο 6947-989-989. Εκεί περιμένουμε τα SMS σας, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 212-212-4800 και mail onair@alfaradio989.gr.
0: Ναι, εδώ μου στέλνει ένας φίλος, θα μιλήσουμε για το Πασόκ εκτενώς, αλλά προηγουμένως θα μιλήσουμε με τον κύριο Συρίγο. Mm-hmm. Πριν απ' όλα, για να δούμε για τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε για το Πασόκ. Και δεν μου λέει ένας φίλος, στείλε συγχαρητήρια στον Αβδουλάκη για την εμφάνιση του παπά, του Πέτρου Παπά, χθες στην εκπομπή σου το βράδυ. Λέει, απλά επιβεβαίωσε ότι το Πασόκ είναι μέχρι τριτοτέταρτο στις επόμενες εκλογές. Εντάξει, δεν κρίνεται από μια εμφάνιση ενός πολιτικού ένα ολόκληρο κόμμα.
1: Όχι, αλλά κάτσε, περίμενε. Κρίνεται από άλλα.
0: Τι ο άνθρωπος δηλαδή, μέχρι που μου απαγόρευε να μιλάω.
1: Τι να κάνει, τον είχε πιάσει.
0: Μου λέει, σου απαγορεύω να με λες ανήθικο. Εγώ τον είπα ανήθικο, εγώ του είπα ότι επειδή μιλάει για την ηθική αυτός και έκανε κήρυγμα, λες και ήταν ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοπηγής και έλεγε, ας πούμε, ότι δεν μπορεί αυτό, ηθικό και εκείνα και τα. Και του λέει, είναι ηθικό αυτό που κάνεις εσύ, που πήγες και εξελέγεις με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και πήγες στο Πασόκ και μας κάνεις κήρυγμα για το Πασόκ βρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, και μου του λέω, αυτοί οι ψηφοφόροι, εγώ τους εκτιμώ.
1: Μα δεν έχει πει ότι ήταν πάντα Πασόκ.
0: Περίμενε, και αυτοί οι ψηφοφόροι μου λέει, μα δεν ξανακατεύεις εκεί. Εσύ θα πας στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Λέω, ότι η μαμά μου δεν με ψήφισε. Δεν ξέρω τη μαμά του, την γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Δεν τον ψήφισε μαμά, και καλώς έκανε, δεν τον ψήφισε. Αλλά
1: η μαμά θα ψηφίζει κάτι άλλο.
0: Όχι, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη η μητέρα του.
1: Ναι, ψηφίζει άλλο κόμμα.
0: Αυτό κατέβηκε σε άλλη περιοχή.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανα το γιατρό εκεί, λέει. Έτσι, τι φράση χρησιμοποίησε.
1: Ναι.
0: Έκανα το γιατρό, αυτό είπε. Όπως το είπε το λόγο, για να μην λέει ότι κτλ. Και έκανε ό,τι έκανε. Και μου λέει, άμα αυτό, και άμα δεν με σέβεστε, και άμα αυτά, με καλείτε σε εκπομπές σας. Λες και εγώ πρεμούρα, όποιος θα έρθει στην εκπομπή τώρα θα μαζευτούν όλοι για να έρθουν στις εκλογές. Ναι, αλλά θα τα αλλάξω εγώ τώρα.
1: Τι θα κάνεις?
0: Τι
1: θα το γυρίσεις στην ψυχαγωγία?
0: Όχι, να δεις τι ωραία που πειθάρχονται στις εκπομπές και με τη θεματολογία. Γιατί τώρα δεν γίνεται να κουβεντιάσουμε γενικώς.
1: Ναι.
0: Σήμερα μιλάμε για την παιδεία. Αύριο μιλάμε για την υγεία.
1: Άρα δεν θα μπορεί να έρθει με το πείμα το δικό του.
0: Όχι.
1: Ναι, γιατί προεκλογικά το πείμα είναι πείμα. Δεν μπορεί να το σπάσει με τίποτα. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βέβαια.
0: Εκεί γέλαγα, λέει, που του είπα του Πέτρου του παπά, του λέω, αυτό κοιτάει την κάμερα. Του λέω, μην κοιτά την κάμερα, δεν έχουμε παράθυρα. Μένα κοίτα.
1: Το κάνουν αυτό οι πολιτικοί.
0: Με κοίταξε. Όχι όλοι, κανένα δεν το κάνει, μόνο αυτό. Και μετά
1: μόνο
0: την κάμερα κοιτάει.
1: Απευθύνονται στο λαό. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος είναι στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Ανέγκα. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι κάνουμε πολλά πράγματα ως πολιτικοί που δεν αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι, καλημέρα, κύριε.
1: Έτσι.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζή.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλω να καλημέρισα μόνο την κυρία Νέγκα και όχι εσάς. Ενώ συνήθως προηγείται η κυρία Νέγκα και μετά έπεσε εσείς. Τώρα ούτε καν αυτό.
0: Αυτός είστε, δεξιός δεν είστε. Περιμένει κανείς.
2: Τέτοιοι είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα. Έλεγα νωρίτερα ότι για μένα και για την Αθηναίδα, επειδή το έχουμε συζητήσει, το βασικό θέμα που θα πρέπει να κουβεντιάζουμε πλέον είναι όχι τα κόμματα που θα γίνουν, εντάξει και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά τι συμβαίνει με τους Τούρκους και οι λειτουργικές σχέσεις. Διότι ακούω, διαβάζω, βλέπω ότι έχουν ξεσαλώσει
1: Θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα αυτό, είναι τόσο σοβαρό? Γιατί η αλήθεια είναι ότι στις καλέτες των ειδήσεων και στις καλέτες των site δεν το βλέπουμε πάνω-πάνω.
0: Στο New Post το βλέπουμε.
1: Στο New Post, ναι, εντάξει, ξέρουν τι.
0: Για να σας ακούσω.
2: Είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι θεωρώ ότι κλείνει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή,
0: στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ημών και ημών, αυτό εννοείται.
2: Ναι, όταν πηγαίνουν να συζητήσουν με τους Τούρκους, θα τους πούμε, ας πούμε, παίρνουν μια απόφαση, κάνουν το Α. Τους λέμε, ξέρετε, δεν μπορείτε να διεκδικείτε την περιοχή νοτίως της Γάβδου. Γιατί είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορείτε να παρεμποδίζετε ένα σκάφος που βάζει καλώδιο. Γιατί είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Εφ' εξής, αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα μας απαντούν, ναι, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Εμείς όμως εφαρμόζουμε νόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και όταν θα τους λέμε, αλλάξτε τον νόμο, αφού είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο, θα μας απαντούν, δεν έχουμε την πλειοψηφία να το αλλάξουμε. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο.
1: Όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια θερμοκρασία στις σχέσεις, αυτό σημαίνει ότι αναιρούνται πολλά άλλα τα οποία έχουν συμφωνηθεί ή αναιρείται ο καλός διάλογος? Γιατί εκεί που νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά και ότι θα περάσουμε ένα καλοκαίρι το οποίο δεν θα έχει επεισόδια, δεν θα έχει ένταση, ξαφνικά συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Σαφώς δεν είναι σοβαρά, σωστά δείγματα αυτά ότι θα έχει ηρεμία, ναι. Αλλά εδώ έχουμε δύο στάδια. Το ένα είναι η ψήφιση και το άλλο είναι η εφαρμογή του. Στην εφαρμογή του τα πράγματα είναι πιο άσχημα. Εγώ σας ανέφερα ένα τμήμα της εφαρμογής του στις συζητήσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Mm. Υπάρχει και ένα άλλο τμήμα. Εάν οι Τούρκοι θεωρήσουν ότι είναι αλλιευτική του ζώνη, παραδείγματι η περιοχή ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στην Θάσο, όταν θα βγουν τα ελληνικά αλλιευτικά να ψαρέψουν εκεί που σήμερα είναι ανοιχτή θάλασσα, αν θελήσουν οι Τούρκοι να το εφαρμόσουν τον νέο νόμο τους, θα πούνε στα αλλιευτικά γυρίστε πίσω. Και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε σύγκρουση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολλαπλά επικίνδυνο. Οπότε ένα ερωτηματικό είναι αν θα το ψηφίσουν και ένα δεύτερο ερωτηματικό είναι αν θα το εφαρμόσουν. Συνήθως τι κάνουν οι Τούρκοι σε αυτά τα θέματα? Το ψηφίζουν, ναι. Περνάει κάποιο χρονικό διάστημα και μετά αρχίζουν να το εφαρμόζουν σταδιακά. Και όταν τους λες εσύ διαμαρτύρεσαι, η απάντηση είναι «Α, ναι, ξέρετε, το έχουμε ψηφίσει». Όταν πάλι το ψηφίζουν και διαμαρτύρεσαι, λένε «Δεν προτιθέμεθα να το εφαρμόσουμε, το κάνουμε διότι και εσείς έχετε ξεπεράσει κάποια όρια». Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε δει πολλές φορές τα τελευταία 52
0: χρόνια. Άρα, συγγνώμη κύριε καθηγητά, άρα εδώ πέρα δεν υπάρχει μέσα σε καμία συμφωνία με αυτούς. Θα σας πω, ένας κορυφαίος παράγοντας της πολιτικής μας ζωής μου έλεγε ότι μην νομίζει η κυβέρνηση ότι μπορεί να κάνει συμφωνία με τους Τούρκους και να τηρηθεί, και μην νομίζει ότι έχει συμφωνία με τους Τούρκους και τηρείται, γιατί θα κάνει μεγάλο λάθος και θα βρεθεί εκπλήξεων. Και αυτό φαίνεται σε αυτό που βλέπω τώρα εγώ.
2: Δυστυχώς αυτό που λέτε ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την Τουρκία το 1923 για το πώς, σε ποιον ανήκουν τα νησιά, και έρχεται η Τουρκία 80 χρόνια μετά και σου λέει δεν είναι έτσι η συμφωνία όπως την εφαρμόζαμε, ναι, 80 χρόνια, ναι, τώρα τα ανακαλύψαμε. Ναι, τώρα. Δείχνει ότι δεν έχουν μπέσα, είναι αυτή η φράση που χρησιμοποιήσατε.
0: Τη χρησιμοποίησε, σας λέω, κορυφαίος παράγοντας, πολιτικός ο οποίος τα ξέρει αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε καμία συμφωνία με τους Τούρκους για ηρεμία? Γιατί κάτι άκουσα περί συμφωνίας αγάπης και συμπόνιας και κάτι περίεργα τέτοια που δεν χωράνε στην πολιτική. Δεν ξέρω, υπάρχει καμία συμφωνία αυτή τη στιγμή?
2: Έχουμε αυτή τη διακήρυξη των Αθηνών που δεν είναι νομική συμφωνία.
0: Όχι, τίποτα.
2: Είναι συμφωνία κυρίων. Καλά, που λέει να αποφύγουμε τις εντάσεις. Προφανώς εάν ψηφιστεί ένα τέτοιο σχέδιο νόμου σαν αυτό το οποίο ακούγεται, και εδώ θέλω να πω στη συνέχεια κάτι, πάβει αυτή η διακήρυξη των Αθηνών. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ας κρατήσουμε πως δεν έχει δημοσιευθεί κείμενο ως τώρα. Εκείνο που έχουμε είναι διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, οι οποίες περνάνε διάφορες απόψεις. Μερικές φορές μου δημιουργείται η εντύπωση ότι οι Τούρκοι δεν είναι σίγουροι αν θα το περάσουν ή όχι, ή αν θέλουν να δημιουργήσουν κάποιο έρισμα για να το διαπραγματευτούν. Δηλαδή, εμείς να διαμαρτυρηθούμε, οι Τούρκοι να πούνε να διαμαρτυρούμε στους Αμερικανούς, στους Ευρωπαίους, να πούμε αυτά τα πράγματα, και οι Τούρκοι να πούνε στους Αμερικανούς, παραδείγμα, ότι ναι, εντάξει, δεν θα το περάσουμε, αλλά κάτι πρέπει να πάρουμε κι εμείς. Δώστε μας τα F-35.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σκέφτομαι αν παζάρι το κάνουν για να αποκτήσουν και έρισμα ακριβώς.
0: Παζάρι,
2: γιατί δεν έχει βγει κείμενο. Αν είχε βγει κείμενο, θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα για την τουρκική κυβέρνηση, γιατί δεν το ψηφίζει, θα έλεγαν, στο εσωτερικό της χώρας.
0: Κατάλαβα.
2: Ενώ τώρα, χωρίς κείμενο και με διαρροές, πιθανόν να θέλουν να παζαρέψουν.
1: Τουρκικό παζάρι είναι ο τίτλος.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συρίγο. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αφινών. Το λέω αυτό γιατί οι εκλογές πλησιάζουν.
2: Καλά κάνετε αν το λέτε. Καλά κάνετε.
0: Καλά, δεν το ξαναλέω αφού το παίρνετε έτσι.
2: Όχι, πολύ καλά κάνετε.
0: Καλά, καλά.
2: Είναι υπέρ, υπέρ.
0: Είστε υπέρ, είστε υπέρ. Εντάξει, πρώτη Αφινών. Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Καλή
2: σας ημέρα.
0: Διαφημίσεις, παιδί.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλημερίζω και πάλι τους φίλους και τις φίλες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που μας ακούνε, γιατί έχουμε και πολλά μηνύματα από άλλες χώρες. Θέλω να περάσουμε, κυρία Νέγκα.
1: Μάλιστα, κύριε Χατζημαρκάκη.
0: Στο θέμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία ίδρυσε ένα κόμμα, ήρθε στην Αθήνα να μαζέψει κάποιες υπογραφές, δεν επαρκούσαν αυτές. Ναι. Όχι ότι δεν τις έχει, έχει 200 υπογραφές, αλλά μάλλον είναι μια προχειρότητα.
1: Πολύ σχέση με τη Ρωσία αυτό το κόμμα.
0: Είναι και ένας από την Αγία Πετρούπολη, είναι και ο συνάδελφος που είναι στη Ρωσία.
1: Πώς ήταν παλιά που είχαν το Ρούσικο, το Ρούσικο να πει.
0: Ξέρεις ποιος ήταν το Ρούσικο,
1: το κόμμα.
0: Το Ρούσικο κόμμα στην Μεγάλη Επανάσταση του 1921 ήταν ο Κολοκοτρώνης.
1: Το είχε στηρίξει ο Κολοκοτρώνης.
0: Ναι, αλλά ήταν άλλο καθεστώς. Δεν ήταν ο Πούτιν.
1: Είχαν
0: τότε
1: το Ρώσικο, είχαν το Γαλλικό και το Αγγλικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους φωνάζανε Ναπέους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τι άλλο. Δεν ήταν, ήταν το 30 κάτι, νομίζω. 30 κάτι με.
0: Μα φερτώσει, ναι. Τα θυμάσαι, τάζησες, αλλά.
1: Τάζησε, βέβαια, ήμουν εκεί.
0: Όπως ο Πούτιν. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η οποία είναι στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού αυτή.
1: Μ' αρέσει το όνομα, είναι αριστοκρατικό.
0: Μίλησε στο Όπεν. Μου κάνει εντύπωση όλο στο Όπεν μιλάνε, επειδή είναι του κυρίου Σαββίδη.
1: Μα είναι και ο συνάδελφός μας, ο Αυγερινός, που εργαζόταν στο Όπεν και κάλυπτε ρωσικά θέματα.
0: Ακόμα εργάζεται.
1: Ακόμα εργάζεται. Και που είχε μιλήσει τότε και για τον πόλεμο, που τον έλεγε εισβολή, δεν τον έλεγε πόλεμο κτλ. Είχε άμεση σχέση με το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού.
0: Γιατί μιλάνε όλο στο Όπεν αυτοί και μου κάνει εντύπωση.
1: Κοίτα τώρα ένα περίεργο πράγμα.
0: Καλά, συμβαίνουν αυτά, συμπτώσεις στην πολιτική ζωή. Υπάρχουν. Να δούμε τι είπε η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, please, Τάσος.
10: Τουλάχιστον δείχνει αισιόδοξη. Όλοι μας νομίζω γύρω της έχουμε κάποιες ανησυχίες, όχι για το αν θα επιτύχει, αλλά μέχρι πού θα επιτύχει. Και από ό,τι θέλω εγώ να πω, πιστεύω ότι η χώρα έχει οπωσδήποτε ανάγκη από μία αλλαγή. Προσωπικά έχω γράψει τώρα τελευταία και ένα άρθρο, δημοσιεύθηκε εχθές. Θέλω να τονίσω ότι ελπίζω ότι θα δώσει κάποια καλύτερη κατάσταση για την Ελλάδα, η οποία τουλάχιστον για μένα βρίσκεται σε πάρα πολύ κακό σημείο από κάθε άποψη, αρχίζοντας από τα εθνικά αυτή τη στιγμή, τα οποία εμένα με απασχολούν πάρα πολύ, πηγαίνοντας στα οικονομικά, στην παιδεία και σε όλα. Θα μου πείτε, μπορεί μια γυναίκα να κάνει όλα αυτά? Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο να παρουσιάζεται συνεχώς, ακούγεται συνεχώς, και εγώ τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνω. Γιατί τι πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο για αυτή τη χώρα?
0: Λοιπόν, η κυρία Δελιβάνη, άμα την ψάχτε στο διαδικτύο, θα δείτε ότι λεγόταν κυρία της Δραχμής. Ήταν υπέρ της Δραχμής. Τέλος πάντων, απόψεις είναι αυτές.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Είναι σαν τις μύτες, όλοι έχουν από μία.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολλοί έχουν και δύο, είναι σαν τα αυτιά που έχουν δύο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η κυρία. Δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά εδώ μέσα, ούτε από σένα, κύριε Τάσο, ούτε τίποτα.
1: Ναι, ωραία, για πες για την κυρία Νεγρεπόντι. Δεν
0: είπα ότι είναι η κυρία Δραμής, είπα ότι όλα είναι για πέτα μας στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Και η κυρία Καρισιανού θα έρθει να το διορθώσει. Αυτή είναι η άποψή της. Εντάξει, εγώ σέβομαι το δικαίωμά της. Όχι την άποψη, το δικαίωμά της έχουμε να τη λέει την άποψή της, να ακούμε κι εμείς, να βγάζουμε συμπεράσματα.
1: Η κυρία Νεγρεπόντι δεν έχει πει μόνο αυτό. Έχει πει ότι χρειάζεται αιματηρή επανάσταση. Εσύ λες τα πολύ.
0: Και από ό,τι φαίνεται, δεν μας αρκούν εκλογές κάθε 4 χρόνια, έχει πει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν σκάλουμε κάθε 12. Τι, χάθηκε ο κόσμος τώρα, σιγά.
1: Όλη την ώρα κι εσύ.
0: Όλη την ώρα εκλογές κάθε 4 χρόνια πηγαίνουμε, ναι, την έχω δει. Φοράει και ωραίο ντύσιμο περίοδο. Γραβάτα, αντρική κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά.
1: Από πάνω στα βρή.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τη χριστιανική θρησκεία.
1: Ναι.
0: Και από ορθόδοξο σήμα, αλλά όχι έτσι. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω να πάμε σε έναν άλλο κύριο. Πώς λέγεται, ρε Τάσο?
11: Λέγεται Καλαγιάς.
0: Καλαγιάς, ο κύριος Καλαγιάς. Και αυτός είναι με την κυρία Καριστιανού.
1: Θα δώσει αυτό το κόμμα πολλές
0: περσόνες. Έδωσε συνέντευξη στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο εκεί στο κανάλι.
1: Ναι.
0: Και στο Κόντρα. Και του πλέγε του Νίκου διάφορα μεταξύ του. Και ο Νίκος κοίταγε να πούμε να εκμεύσει, να πούμε και αυτός την είδηση. Και την έβγαλε την είδηση ο Νίκος. Μεγάλη είδηση, πρώτο θέμα, πάμε.
12: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού?
13: Για μένα η κυρία Καριστιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
12: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο
13: ποσοστό. Δεν πειράζει. Οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω.
12: Δηλαδή,
13: αν δηλαδή, μισό λεπτό, ένας παρατηρητής, ένας που ψάχνει μέσα στον ψηφιακό κόσμο,
12: ναι,
13: μπορεί να αναζητήσει στο Google ή σε οποιοδήποτε, ή στο Gemini, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, και να δει πόσες σελίδες υποστήριξη υπάρχουν για κάθε πολιτικό αρχηγό.
0: Ξέρετε, δεν ψηφίζουν οι σελίδες υποστήριξης. Που μπορεί να είναι 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Είναι εκατομμύρια αυτοί που ψηφίζουν. Οπότε μην παρασύρεστε από τα.
1: Άσε που για να κάτσει τώρα να κάνει σελίδα υποστήριξη.
0: Εντάξει, δεν
1: λίγο.
0: Είναι, ναι. Συγγνώμη.
1: Σε λίγο.
0: Ναι, φούι.
1: Θα κάνω μια σελίδα υποστήριξη.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι το έχουν πιστέψει. Okay. Θα δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
1: Θα δώσει περσόνες σε αυτό το κόμμα
0: 21...
1: που θα συζητιούνται.
0: Εντάξει, θα πρέπει, γιατί,
1: προσωπικότητες
0: γιατί
1: που θα
0: πρέπει
1: είναι...
0: να δούμε και αν γίνει πρωθυπουργός που λέει ο κύριος, πώς τον είπες,
11: Καλαγιάς,
0: που τη βλέπει πρωθυπουργό την κυρία Καριστιανού με τη μία. Ναι, τη βλέπει πρωθυπουργό με τη μία. Εντάξει, θα πρέπει να δούμε και ποιοι θα κυβερνήσουν μαζί με την κυρία Καριστιανού.
1: Πώς θα το βγάλουν το κόμμα?
0: Δεν το ξέρω, ούτε με νοιάζει κιόλας, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Δεν με νοιάζει τώρα, ούτε με νοιάζει πώς θα το βγάλει ο Τσίπρας. Το θέμα είναι τι θα λέει.
1: Πλάκα θα έχει, γι' αυτό σου
0: λέω. Όχι, δεν θα έχει, δεν θα έχει. Δεν είναι σοβαρό κόμμα.
1: Το κόμμα θα είναι.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό.
1: Μπορεί να κάνω εγώ ένα κόμμα, το βγάλω ο Ρασπούτιν.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εγώ να κάνω ένα κόμμα.
0: Εσύ, ναι, εντάξει, εσύ μπορεί να το κάνει.
1: Μπορεί να το βγάλω. Πώς το λένε, πώς τους λένε τους τσάρους? Μεγάλη μητερούλα, μεγάλος πατερούλης, έτσι τους λέγανε τους τσάρους.
0: Το Στάλιν λέγανε πατερούλη.
1: Μετά λέγανε και το Στάλιν. Μετά.
0: Ναι, το
1: εντάξει, άστο.
0: Βάλε σήμα, βάλε σήμα, βάλε σήμα.
14: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκτός από αυτά υπάρχουν και άλλα περίεργα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Θα πάμε στην Τασούλα την Παπα-Νικολάου, διότι εδώ πρόκειται για μια μαφία. Συνελήφθησαν κάποιοι.
1: Είναι
0: μεγάλο θέμα στο newpost.gr σήμερα, το υπογράφει Τασούλα Παπα-Νικολάου. Τασούλα, τι έγινε με αυτό?
15: Είχαμε τη σύλληψη δύο εγκληματικών οργανώσεων για κλοπές αυτοκινήτων. Δύο, είναι δύο, είναι συνολικά 24 άτομα, 18 έφτασαν στην ανάκριση.
0: Ναι.
15: Οι οποίοι τι κάνανε, κλέβαν αυτοκίνητα σε Αττική και Βιωτία και διακινούσαν ναρκωτικά. Οι εντολές δίνονταν από δύο έγκλειστους στις φυλακές. Και αυτό έχει σημασία. Με ορμητήριο τη Φίβα άρχισαν και κλέβαν τα αυτοκίνητα και διακινούσαν τα ναρκωτικά. Όμως το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι υπάρχει ένα ηγετικό στέλεχος της μίας εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είναι 31 ετών, ο οποίος από τα κέρδη εντός εισαγωγικών που έχει από τις παράνομες δραστηριότητες αγοράζει Rolex αξίας 13.000 ευρώ, αυτοκίνητο ένα Audi 20.000 ευρώ, ενώ εμφανίζει μηδενικό εισόδημα το 23 και το 24. Παραγγέλνει διαδικτυακά διάφορα προϊόντα αξία συνολικά το ένα έτος θα σας πω 12.000 ευρώ. Διαφημίζει στο TikTok το αυτοκίνητο το καινούργιο που πήρε. Έχει ακόμα ένα αυτοκίνητο. Και υπάρχει κι άλλο εντυπωσιακό, ότι η σύντροφός του, στην οποία μπαίνουν διάφορα ποσά από τις συναλλαγές ναρκωτικών, μικροποσά αλλά μπαίνουν πολλά, εμφανίζεται το 2023 επίσημα φορολογικά ως σκηνήτης. Δηλαδή ότι ζει σε σκηνή. Αλλά παρόλα αυτά έχουν δύο αυτοκίνητα, ζουν σε ένα σπίτι, έχουν πανάκριβα γούστα και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και η σύντροφός του επιδείκνυαν τον πλουτισμό που είχαν χωρίς να εργάζονται. Τώρα ο πλουτισμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι από τις κλοπές αυτοκίνητων.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι.
15: Λοιπόν, από τις 18 κατηγορούμενους έχουν το μισό ποινικό κώδικα πάνω τους κατά περίπτωση, 16 συνολικά κατηγορίες, ακόμα και εξέπνευμα μαύρου χρήματος, οι 11 προφυλακίστηκαν, Κυριακή και Δευτέρα έγιναν οι απολογίες.
0: Με βάση το ισχύον νομικό σύστημα στη χώρα θα πάνε φυλακή αυτοί, γιατί συνήθως...
15: Αυτοί που προφυλακίστηκαν πάνε φυλακή, θα περιμένουν, επειδή είναι τα κούργημα, θα περιμένουν να περάσει το 18μήνο, δηλαδή το ανώτατο που μπορούν να καθίσουν,
0: ναι,
15: αν
0: μέσα, δεν πάνε,
15: είναι 18 μήνες.
0: Ναι.
15: Αλλά εδώ έχω την αίσθηση ότι κάποια πράγματα είναι επαναλαμβανόμενα, δηλαδή συγκεκριμένη κλιματική, και στις δύο κλιματικές δεν συγκοινωνούν τα δοχεία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραβατικό παρελθόν. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε γράψει και στο New Post, ότι είναι αυτό το μπαίνω, καταδικάζομαι, μπαίνω, βγαίνω από τη φυλακή, ξανακάνω τα ίδια.
0: Ναι. Μάλιστα.
15: Εδώ.
0: Θα το δούμε τώρα στην πορεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ήταν αναγκαίο να το πούμε αυτό για να καταλάβετε πώς γίνεται και στην ελληνική κοινωνία και πώς διακινείται το χρήμα, γιατί μου λένε καμιά φορά, μας λες για τα μαύρα λεφτά. 50 δις μαύρα κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Και αυτοί στην αγορά τα διοχετεύαν τα λεφτά. Βέβαια, η αξία. Αυτοί δεν έχουν, δηλαδή με βάση τη στατιστική, αυτοί δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μηδέν. Έτσι, και συμπεριλαμβάνονται.
1: Α, ναι, ότι αυτοί λογίζονται ως κινήτες. Αφού σκηνήτες δηλώνανε.
0: Σε σπίτι μένανε,
1: πόρσε,
0: ρολεξάκια και τα
1: λεφτά. Απ' έξω από τη σκηνή την μπαρκάρανε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Σκηνή είχε ο Καντάφη. Και αυτό σκηνήτη ήταν, αλλά είχε μέσα.
0: Είχε και 100 καμήλες.
1: Μόνο.
0: Είχε και τζιπ, είχε και όπλα.
1: Γυναίκες σε σωματοφύλακες, θα θυμάσαι αυτά.
0: Αυτά είναι δικιά του δουλειά.
1: Όχι, θέλω να πω πώς μπορεί να είναι σκηνή.
0: Σεξιστικά, μη φέρεις σεξιστικά.
1: Κάθε άλλο. Απλώς λέω πώς μπορεί να είναι σκηνή.
0: Δεν τολμήσεις να πεις τίποτα για γυναίκα, είσαι σεξιστής. Οπότε κατά σήμερα εγώ περιορίζομαι στα καθηκοντά μου.
1: Παιδί μου, εγώ
0: γέλω για σένα, παιδί μου.
1: Έλεγα για τη σκηνή.
0: Μιλάω για τους
1: Έλεγα ότι τις είχε, ήταν όλες κούκλες, μέσα χαλιά, λέει.
0: Τι θα λάχει ο Καντάφη. Τι θα αλλάξει ο Καντάφη, σε διάρρη θα με
1: δει. Θε να σου θυμίσω πώς κατέληξε.
0: Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί ο άλλος στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσέιν.
1: Πού είναι αυτός με τις πιτζάμες ακόμα, τον έχουν οι Αμερικάνοι.
0: Εντάξει, το ανάβουνε κεριά. Λοιπόν, τώρα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Σε κάποια Παρίσι από κάτω. Λοιπόν, έχουμε και πολλά μηνύματα, θα τα πούμε στη συνέχεια, παιδιά. Μην νομίζετε ότι τα αγνοούμε.
1: Α, όχι, έχουμε... δεν λέω. Κάτσε, μπερδέθηκα. Έλεγα προ στιγμή. Ναι, όχι. Ο του Ιράκ πάει τελείωσε, μας τελείωσε. Τον φάγανε
0: Σαντάμ, ναι.
1: Οι Αμερικάνοι. Ναι. Θυμήθηκα τον άλλον, τον Μαδούρο εγώ. Για την κύρια φάτσα.
0: Ο Μαδούρο, ο Μαδούρο.
1: Ο Μαδούρο τον έχουν με τις πιτζάμες, ναι.
0: Μαδούρο είναι, ναι, ριγωτές.
1: Ριγωτές ή πορτοκαλί.
0: Κόντρα, κοντράρια. Όχι, δεν έχει πορτοκαλί στο λιά αυτός. Λοιπόν...
1: να διαβάσουμε μηνύματα.
0: Α, όχι, λέγει εδώ, θα τα πει μετά. Αφού παίξουμε αυτό το θέμα για το Πασόκ, θα είσαι φορτισμένη.
1: Ναι, ναι. Τι να πω.
0: Γιατί λέει ο Γιάννης, θα με διέφερει η γνώμη σας για τις ταινίες Καποδίστριας.
1: Και One Bad Love, Ten and Another.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα πεις σε λίγο, γιατί αυτή είναι θεατρόφιλη και μέγαρα μουσικής και άλλα τέτοια περίεργα, που πάει και κατοικοεδρεύει. Λοιπόν, εγώ άντε να πάω σε καμιά παράσταση Καραγκιόζη.
1: Καλά, πάρω. Καλά, εντάξει, έλα τώρα, έλα.
0: Λοιπόν, ναι, όχι έτσι.
1: Έλα, δεν
0: γιατί
1: είναι έτσι.
0: Γιατί
1: οι
0: καραγιώσεις
1: δεν
0: κάθε μέρα, εγώ, ξέρετε. Ναι. Λοιπόν.
1: Α, λοιπόν, έτσι βλέπεις live.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, Γερουλάνος. Ο Γερουλάνος άνοιξε ένα θέμα περί συνεργασιών του Πασόκ. Το Πασόκ έχει λησάξει, θα είμαστε πρώτο κόμμα και αυτά και τα λοιπά. Ο άλλος μου λέγε θα είμαστε και, πώς το λένε, αυτοδύναμη κυβέρνηση με τη μία, να πούμε, μπάτι κιούτι. Εντάξει, αυτά δεν μπορεί να τα ξέρεις. Εγώ όχι, δεν το ξέρω, μπορεί και να είναι άνθρωποι. Ναι. Αλλά να δούμε, γιατί αυτοδύναμη δεν θα είναι.
1: Υπάρχει δηλαδή, το θέμα της συνεργασίας.
0: Άντε να βγουν πρώτο κόμμα, με μια ψηφοδιαφορά που λέει και ο Γανδουλάκης, ο κ. Γανδουλάκης. Εντάξει, μπορεί να γίνει.
1: Υπάρχει ένα θέμα συνεργασίας, το οποίο πάντα πρέπει κάπως.
0: Παίζει αυτό.
1: Κάπως.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει πει. Εμείς θα απευθύνουμε στο Πασόκ
1: την
0: πρόταση για να συνεργαστούμε.
1: Το Πασόκ απ' την άλλη.
0: Λέει,
1: το έχω ψηφίσει.
0: Είναι λάθος του.
1: Το θυμόμαστε στο συνέδριο αυτό, ντε και καλά. Εντάξει,
0: το είναι λάθος του. Ναι. Αλλά πάμε τώρα
1: ό,τι
0: να ακούσουμε,
1: να
0: γιατί ανοίγει θέμα ο κ. Γερουλάνος και τον παίρνει χαμπάρι ο Δήμαρχος, Χράτς. Και μπαίνει και ο Δήμαρχος. Ακούω Γερουλάνο πρώτα, εγώ. Ακούει η κυρία Ανέγκα, γιατί είναι γερουλανικιά. Και πάμε.
11: Αν είστε πρώτοι, μπορεί να συγκυβερνήσετε την
16: Δημοκρατία. Αν είμαστε πρώτοι, θα αναζητήσουμε. Αν είμαστε πρώτοι και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα αναζητήσουμε οποιοδήποτε πιστεύει στο πρόγραμμα του Πασόκ και θέλει να υλοποιήσει αυτά τα οποία λέμε.
11: Άρα δεν αποκλείεται η Νέα Δημοκρατία εκεί, αν είναι δεύτερη.
16: Εμείς έχουμε πει ότι ως πρώτο κόμμα θα συνεργαστούμε με όποιον υιοθετήσει την ατζέντα του Πασόκ.
11: Μάλιστα.
16: Όπως κάνουν όλα τα πρώτα κόμματα.
0: Ναι, αν είναι λοιπόν πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και πρέπει να συνεργαστεί, θα υιοθετήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Έτσι και αντιλαμβάνεστε.
1: Το βάζει ανάποδα, βέβαια, αλλά εσύ το βάζει.
0: Όχι, το βάζω και έτσι και γιουβέτσι και κοκορέτσι.
1: Σου λέει, αν αυτοί συμφωνήσουν με εμάς, θα συμφωνήσουν.
0: Δηλαδή, μπορεί να συγκυβερνήσουν με τον Τσίπρα. Εάν ο Τσίπρας υιοθετήσει το πρόγραμμα του Πασόκ, δηλαδή αν δούμε συνεργασία Τσίπρα-Πασόκ, σημαίνει ότι. Ο πρώτος είναι ο πιο πιστά από τους δύο. Το Πασόκ, ας πούμε, υποθέσουμε με βάση τον κύριο Γερουλάνο. Ο Τσίπρας πρέπει να υιοθετήσει το πρόγραμμα. Άρα ψηφίζοντας Τσίπρα, ψηφίζει και Πασόκ μαζί. Είναι πακέτο αυτά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, άμα ψηφίσει το Πασόκ να βγει πρώτο κόμμα, ψηφίσει και ένα άλλο μαζί που θα υιοθετήσει αυτό το πρόγραμμα. Ας έχει ψηφίσει άλλο πρόγραμμα.
1: Εντάξει, τώρα, βέβαια άλλο είπε ο κύριος Γεωργλάνος.
0: Γιατί είπε άλλο αυτό, δεν είπε.
1: Και αυτό είπε, αλλά σου λέει ότι εμείς θα συνεργαστούμε με όποιον τόσο πάνω συμφωνήσει μαζί μας.
0: Και ναι, αν είναι δεύτερη Νέα Δημοκρατία και συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Και πει εντάξει, παιδιά, συμφωνάμε.
1: Το υιοθετεί το πρόγραμμα που θα πει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, τελείως, τότε συνεργαζόμαστε.
0: Συνεργαζόμαστε. Ναι. Άρα λοιπόν ψηφίζεις Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πακέτο είναι αυτό. Mm-hmm. Το απαντάει ο Δήμαρχος.
17: Με τον κύριο Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Μετεκλογικά εννοώ και αν υπάρχουν.
18: Είναι συζήτηση που γίνεται συνέχεια και λέω το εξής: το Πασόκ έχει πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις. Η μία είναι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε πρώτο κόμμα. Το τονίζω αυτό. Γιατί κάποιοι λένε είμαστε πρώτο κόμμα, συζητήσουμε. Λέει με όλους που συμφωνούν. Όχι, δεν θα συζητήσουμε με όλους. Υπάρχει μια δεύτερη απόφαση. Πρώτον, ναι, με τη Νέα Δημοκρατία δεν συζητάμε.
17: Το είπε ο κύριος Γερουλάνος, μιας και το λέτε.
18: Όχι, το ακούω συνολικά ότι μπορούμε να το συζητήσουμε με όλα τα κόμματα. Και λέω, η απόφαση του συνεδρίου λέει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα, νούμερο ένα, πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν για

0: καθαρά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα με αυτά. Η δεύτερη λοιπόν απόφαση είναι προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Ναι. Άρα την αυτοδυναμία κυνηγάτε κι εσείς.
0: Όχι, το αντίθετο. Πάω λοιπόν στο δεύτερο. Με τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
0: Καθαρό.
2: Ναι.
0: Και έχουμε πει ότι προοδευτική διακυβέρνηση με εγγυητή το Πασόκ. Εμείς πρώτη δύναμη και εμείς εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση, αφού δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Μπορεί και τρίτο.
0: Ναι.
3: Γιατί μπαίνοντας ο Τσίπρας τώρα, εγώ είδα δημοσκοπήσεις. Και είδα και μια έρευνα που είχε γίνει άσχετα με τις δημοσκοπήσεις, που τον Τσίπρα τον φέρνει ψηλά. Και ξετυλίγοντας το δικό του πρόγραμμα, φέρνοντας πρόσωπα μπροστά, ο Τσίπρας μην ξεχνάτε ότι υπήρξε και πρωθυπουργός.
4: Βέβαια, αυτό.
3: Έτσι, και εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από κάποιον που δεν υπήρξε πρωθυπουργός. Γιατί πάντα λένε, α, έχει προτεραιότητα ο Μητσοτάκης γιατί ήταν πρωθυπουργός. Ναι, πάντα κάποιος που έχει κυβερνήσει είναι διαφορετικά.
4: Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα με αυτή την ερώτηση. Ποιος είναι καταλληλότερος.
3: Δεν συμφωνώ με την ερώτηση.
4: Όχι, αλλά δεν πρέπει. Καλά κάνεις και δεν συμφωνείς. Δεν είναι ερώτηση αυτή.
3: Αλλά όμως έρχεται τώρα και λέει: δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία και με όποιον να σπαστεί το πρόγραμμα. Δηλαδή, τι ο άλλος είναι κορόιδο. Δηλαδή, άμα κάποιος σα σπάζει το πρόγραμμα του Πασόκ, γιατί να έχει άλλο κόμμα.
4: Να σπάζετε το βέβαια.
3: Όχι, με συγχωρείς. Όταν λες ασπάζουμε το χριστιανισμό ή τον βουδισμό, αφήνεις τα υπόλοιπα πίσω και ασπάζεσαι το καινούριο δόγμα.
4: Ναι, εντάξει.
3: Άμα λες ασπάζουμε το, του Πασόκ το πακέτο, άρα είσαι πασοκοπακέτος.
4: Ναι. Εντάξει, πέρα από αυτά τώρα όμως που λένε οι πολιτικοί.
3: Βλέπεις την κυβέρνηση.
4: Πέρα από αυτά που λένε οι πολιτικοί και τα λένε για να είναι πιστοί στις απόψεις του και στις ιδέες τους.
3: Μάλιστα, ναι.
4: Όταν προκύπτει εθνική ανάγκη να συνεργαστούν και να συνεννοηθούν.
3: Δεν το λένε αυτό όμως.
4: Αυτό όμως είναι η ουσία. Να τρελαθούμε τώρα.
3: Δεν το λένε την ουσία.
4: Αυτή είναι η ουσία. Πώς θα το κάνουμε.
3: Συμφωνώ με αυτό που λες. Αλλά γιατί την επόμενη μέρα. Βίχο, την επόμενη μέρα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν γράφω ένα άρθρο σήμερα στο Λιπόστ. Πώς πρέπει να ψηφίσω, εγώ πρώτα. Πρέπει να ψηφίσω τι. Να ψηφίσω όχι για τσαντίστικα με την Νέγκα ή με τον Τάσο, να του τσαντίζουμε κάθε μέρα, αλλά πρέπει να ψηφίσω έχοντας στο μυαλό μου,
4: ναι.
3: Όχι, αυτόν που μπορεί να με κυβερνήσει πραγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή που θα αναλάβει την εξουσία και θα έχει το στο τύπο
4: που
3: θα
4: τον εμπιστεύομαι για τις δύσκολες στιγμές.
3: Όχι,
4: που πιστεύω στην πολιτική
3: κάποιος
4: του. Όχι.
3: Γιατί αυτό και το λάθος κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αντί να πείσουν η πολιτική αρχηγία το πρωθυπουργικό τους χάρισμα.
4: Τα κόμματα
3: ότι
4: το κάνουν γιατί ακούνε μερικούς που το λένε.
3: Είναι λάθος.
4: Και
3: είναι λάθος.
4: Καλά να το πει αυτό ο πολίτης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να είναι αγανακτισμένος,
3: ναι,
4: να μην
3: είναι
4: θέλει
3: λάθος, είναι λάθος.
4: Να τρέφει, ναι, με, ξέρω εγώ, αντιπάθειες, ναι, για κάποιους λόγους, σε κάποια ονόματα. Τρέφω εγώ αντιπάθειες στους χατζίδες, ας πούμε. Έτσι, ναι. Και λέω να φύγουν οι χατζίδες. Μα δεν είναι όμως έτσι το πράγμα. Τα κόμματα θα πρέπει να έχουν έναν άλλο λόγο.
3: Ναι, θα έπρεπε. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Θα μιλάμε όπως μιλάει ο άνθρωπος, ο ανθρωπάκος, ο αγανακτισμένος, όπως λέμε εμείς στην καθημερινότητά μας, αν δεν μου κάνει ο τάδε να φύγει ο τάδε. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να αρθρώνεται με αυτό.
3: Καλημέρα, λέει, αυτό που λέτε ότι όποιος έχει κάνει πρωθυπουργός έχει πλεονέκτημα στην ψήφο δεν ισχύει.
4: Δεν το λέμε, θυμίζω, δεν λέμε αυτό.
3: Δεν είπαμε αυτό, δεν λέμε στην ψήφο. Λέμε πόσο ο καθένας μπορεί να σκέφτεται για να έχει εμπιστοσύνη σε κάποιον. Θύμιζαν ότι μεταπολιτευτικά ο μόνος που επανεξελέγει πρωθυπουργός έπειτα από την ήττα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα συγκρίνει τον Ανδρέα Παπανδρέου με τους σημερινούς. Δεν είναι, με συγχωρείτε, Θοδωρή. Είναι λάθος αυτό.
4: Να τα πιάσουμε από κάτω τα μηνύματα. Καλημέρα, να πούμε στην Όλγα. Θα πούμε μετά, η Γλυφάδα λέει δεν χτίζεται, φτιάχνεται
3: παραλία. Καλά, εδώ,
4: ναι, ναι, ναι.
3: Τον Νίκο Κορομάτζο θέλω να διαβάσουμε. Ποιο στην αρχή,
4: λέει,
3: εδώ που λέει, ήθελα να ρωτήσω, όταν δημιουργούνται νέα κόμματα, δεν θα πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχονται τα έσοδά τους για να λειτουργήσουν?
4: Βέβαια.
3: Και ποιος ή ποιοι τους χρηματοδοτούν.
4: Τεράσια.
3: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο στην Ελλάδα δεν θέλουν να το ρυθμίσουν. Εντάξει, δεν ξέρω. Πρέπει να το ρυθμίσουν, δηλαδή. Πρέπει να
4: είναι φανερές. Όπως όλο τον κόσμο, ναι.
3: Πρέπει να είναι φανερές οι πηγές.
4: Τα κουπόνια έχουν στο εξωτερικό. Καλά, κουπόνια έχει εδώ και το κουκουέ. Αλλά θέλω να πω ότι μπορείς εσύ να πεις ότι είμαι χορηγός του κόμματος Νέγκα και έχω δώσει αυτά τα λεφτά επωνύμως. Έτσι.
3: Ναι, έτσι πρέπει, ναι. Πρέπει,
4: λοιπόν,
3: ναι. Να πάμε σε διαφημίσεις και να συνεχίσουμε το διάβασμα.
4: Έχουμε ωραία μηνύματα, ναι.
3: Ναι, γιατί έχουμε πολλά και είναι ωραία και
4: με
3: καλό
4: είναι να το διαβάσουμε. Με τους κινήτες μου αρέσει πολύ αυτό το μήνυμα.
3: Ναι. Μπορεί να ακούσει κινήτηση.
4: Γελάω.
3: Είχα έναν χθες στην εκπομπή εγώ.
4: Μόνο έναν.
3: Το βασικό. Μούλανε. Του λέω, είναι μου

0: για ένα μάθημα περί ηθικής. Και όλοι του είπα ο έρμος, έλα εδώ ρε παιδάκι μου, τι του είπα. Εσύ που είσαι.
1: Ηρέμησε.
0: Να ηρεμήσω του είπα. Εγώ να ηρεμήσω.
1: Αυτός να ηρεμήσει.
0: Του είπα ηρέμησε κύριε.
1: Δεν φωνάζω εγώ.
0: Δεν φωνάζω του λέω, ηρεμήστε κύριε παπά μου. Μα που δεν φοράγε κεράσα. Έλα τι είναι αυτό, άλλο αυτό, κάτι χαρτιά κουβαλάει. Με έχετε μπερδέψει, εσύ γελάς εις βάρος μου, ο Τάσος επίσης.
2: Πάντα εις βάρος σου γελάω, είναι γιατί με χαρακτηρίζει.
3: Αλφα 94,7. Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Πρέπει λοιπόν ο Μάνος Αντωνόπουλος μας λέει: καλημέρα. Άκουγα την προηγούμενη εκπομπή και το θέμα που ακούγεται ήταν να βγει ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Καλά είμαστε τρελοί? Τόσο πολύ κοντή μνήμη.
0: Ο Κυριάκος.
2: Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα. Μα απάντησε σκληρά η κυβέρνηση μαζεύοντας τα Patriot από Κάρπαθο και Αλεξανδρούπολη. Τι άλλο να κάνει? Εδώ γελάμε, λέει.
0: Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα επειδή έχουν, είναι πολύ λεπτά και δεν συζητούνται δημόσια, ξέρετε. Μην παίρνετε αποφάσεις και βγάζετε συμπεράσματα έτσι εύκολα.
2: Εντάξει, τώρα δεν λέγονται.
0: Βάλτε τα Patriot και κάνει κάτι λαϊλικιά.
2: Ξέρεις πώς θα κινούνται.
0: Γιατί εσύ και εγώ δεν θα πάμε φανταροί. Τα παιδιά θα πάνε. Το να πάμε να τους κάνουμε τους Τούρκους να τους... Κάτσε, περίμενε μεγάλο ένα λεπτό δηλαδή. Πώς πάμε, αλλά δεν γίνεται. Αυτή είναι και 500 εκατομμύρια τώρα. Εντάξει, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Να τους φάμε. πιλότος δεν θα πετάξει εσύ που είσαι 70, ούτε εγώ. Έτσι, δεν είμαι 70, αλλά δεν θα πετάξω ούτε εγώ. Δεν θα με επιστρατεύσει εμένα, που μου λέει ο παπάς εχθές, του λέω, μα θες πόλεμο, μου λέει, θα πάω φαντάρος. Πού να πας φαντάρο, ρε. Πού να πας, πού να σε κουρέψουν.
2: Α, ναι, θα έχει θέμα με αυτό.
0: Βάλε προχώρα.
2: Εκεί λέει που γέλασα.
0: Φαντάρο, πού να πας φαντάρο.
2: Εκεί που γέλασα.
0: Από πού θα πας φαντάρο.
2: Παιδί μου, σου γράφει ο Δημήτρης ο Γραμματσούλιας, απευθύνεται σε σένα και λέει: εκεί που γέλασα ήταν εκεί που του είπε του παπά για την κάμερα και μετά μόνο στην κάμερα μίλαγε. Εντάξει, τα κάνετε. Αυτή έτσι είναι η πολιτική. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι είναι έτσι. Καλημέρα σας. Οι Τούρκοι μοιράζουν το Αιγαίο και εμείς το καμιλίζουμε. Όχι, ρε παιδιά, δεν μοιράζουν το Αιγαίο. Σταματήστε. Ο Τούρκος λέει ως γνήσιος νομάς δεν σκέφτεται καμία συμφωνία. Περιμένει πότε θα σε βρει αφελή και χαλαρό. Μόνο την ισχύ φοβάται και κακώς δεν αναδεικνύεται από εμάς. Να δω τι θα κάνουμε όταν μπουκάρουμε βάρκες και πολεμικά. Έλα, παιδιά, σιγά, εντάξει τώρα. Άμεσα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια. Πάλι που σας έχει πιάσει ένα πολεμικό. Κάλεσε και το Συρίγο. Το ξέρει το θέμα. Τον καλέσαμε το Συρίγο.
0: Όχι, εννοεί σε μια θέλει κάτι
2: σε, βοηθώ, σε τραπέζι.
0: Ναι.
2: Θα το περάσουν, λέει, οι Τούρκοι αν αντιδράσουν τα δικά μας
0: κλεφτρόνια.
2: Δεν καταλαβαίνω που τα βλέπεις τα κλεφτρόνια. Αιματηρή επανάσταση, λέει, χρειάζεται για το ποδοσφαιρικό παναθηναϊκό μας.
0: Ναι.
2: Καλημέρα σας, λέει.
0: Σικαράς, ο Δημήτρης.
2: Ξέρετε πολύ καλά ότι το κυβερνών σύστημα είναι τόσο γλοιώδες όσο το κυβερνών σύστημα είναι τόσο γλοιώδες, τόσο θα εμφανίζονται κόμματα πυροτεχνήματα. Τα ζούμε συνέχεια και μυαλό δεν βάζουν. Και οι γκαμίλες, επειδή λέγαμε περιεχομένως για τον κατάφυλλο, οι σωματοφύλακες ήταν. Ο Δημήτρης ο Νούτσος λέει: μήπως οι σκηνίτες παίρνανε fuel pass και άλλα επιδόματα.
0: Βεβαίως παίρνανε. Βεβαίως παίρνανε. Το είπα και χτες. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα που η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει όπως πρέπει, κατά την κρίση μου τουλάχιστον, είναι αυτό. Ότι δηλαδή υπάρχει ο κλέφτης, αυτός δηλαδή, γιατί αυτοί είναι κλέφτες, άμα δεν πληρώνει στην εφορία και στο κράτος, με κλέβει σε μένα. Τον Τάσο, την Αθηναίδα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κλέψουμε. Κόβουμε χαρτιά.
2: Επίσης, ναι,
0: είμαστε μισθωτοί. Δεν μπορούμε.
2: Δεν μπορούμε να κρύψουμε ευρώ.
0: Ούτε να, άρα λοιπόν αυτός που κλέβει εμένα με τσαντίζει. Γιατί είναι κλέφτης. Είναι απατεώνας. Είναι μασκαράς. Διότι δεν μπορείς, κύριε, να βγάζεις 100.000 το χρόνο και να δηλώνεις 5 και να παίρνεις και το επίδομα για τον κοινωνικό τουρισμό και ο άλλος που ματώνει και δηλώνει ο χριστιανός, ο δημόσιος υπάλληλος που δεν μπορεί να κλέψει ο άνθρωπος, δηλώνει. Και ο ιδιωτικός υπάλληλος δηλώνουν τις αποδοχές τους, δεν μπορούν να κλέψουν οι χριστιανοί, δεν μπορούν να πάρουν κανένα επίδομα. Ούτε fuel pass, πώς το fuel.
2: Α, δεν έχεις τα οικονομικά. Fuel pass. Αν δεν έχεις τα οικονομικά κριτήρια, δεν μπορείς να πάρεις. Λοιπόν, ο Παγκόσμιος λέει: καλημέρα, παιδιά. Το Πασόκ αρχίζει να θυμίζει πίτσα φαν, ένα είναι ένα δώρα. Η αλήθεια, λέει, είναι ότι τον προσβάλλατε λίγο τον κύριο Παπά, αλλά καλά κάνατε. Δεν προσβάλλατε.
0: Όχι, δεν προσβάλλα κανέναν.
2: Ναι. Δεν νομίζω.
0: Όχι, περίμενε. Όταν μου λέει, μου κάνει κήρυγμα εμένα περί ηθικής, του εξηγώ να το αποφύγει, διότι το κράτος δεν κυβερνιέται με την ηθική που ο καθένας από εμάς έχει. Δεν δηλώνει σε ποιο κατηχητικό πήγες. Δεν έχει τέτοια. Το κράτος διοικείται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Τελεία. Αυτό το ηθικό και νόμιμο είναι μια μαλακία. Το λέω και το επιμένω σε αυτό. Χρόνια τώρα το λέω. Τι πάει να πει, είναι νόμιμο, είναι ηθικό. Τι πάει να πει ηθικό. Για σένα δεν είναι, για μένα είναι. Τι κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Και όταν μου το λέει αυτό και του λέω εγώ, του το λέει και ο Θύμιος από την άλλη μεριά, από το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Τσίπρας. Τι, ο Γεωργόπουλος, ναι, ο Θύμιος, φίλος. Λοιπόν, του το λέει και ο Θύμιος, του το λέω και εγώ. Ότι εσύ, ρε μεγάλε, εξελέγεις με άλλο ψηφοβέλτιο. Σε ψηφίσανε γιατί ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήσουν στο κόμμα του, ξέρω εγώ, Χ, μπορεί να μην σε ψηφίσανε. Άρα πήρες το παραμάσκαλα, πώς τη λένε, την έδρα και πας αλλού. Αυτό του λέω ηθικό, μη μου ξαναπείτε για την ηθική μου, μου λέει.
2: Κάτσε, έχει
0: σου
2: συνέχεια.
0: Απαγορεύω. Φώναζε. Τι μου απαγορεύεις.
2: Έχει και συνέχεια για το θέμα. Περίμενε, για τον παπά σου γράφουνε.
0: Τον κοίταγα εγώ. Τον κοίταγα ο Έρμπος. Τι να κάνω. Κοίταγα. Εκεί ήταγα.
2: Θα κλάψουμε.
0: Έπανε. Στενοχωρήθηκα.
2: Σου γράφουν εδώ.
0: Έσκασα.
2: Κύριε Τάκη μου, χθες η καλύτερη στιγμή λέει ήταν όταν ο παπάς είπε ότι το Πασόκ θα μειώσει τη τιμή στο βρεφικό γάλα. Και εσείς είπατε ότι δεν πίνετε, δεν μετε, σας ενδιαφέρει.
0: Το είπα, ναι.
2: Γελάσαμε λέει με την ψυχή μας. Ναι. Με εκτίμηση Βάσο.
0: Ναι. Μα μου λέει θα μειώσουμε τη τιμή στο βρεφικό γάλα. Του λέω εγώ δεν πίνω βρεφικό γάλα. Δεν κάνω τώρα.
2: Καλημέρα.
0: Είπατε... Πρέπει να πιω για να καταλάβω τη μείωση.
2: Είπατε ότι τα θέματα με τα Πάτρια είναι λεπτά και δεν πρέπει να τα συζητάμε. Όταν τα στείλαμε, γιατί κάναμε σημαία και πανηγυρίζαμε. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι πανηγυρίζαμε. Καλημέρα, ρε παιδιά. Βάλτε λίγο ακύλα να ακούσουμε. Καλή συνέχεια, λέει ο Ηλίας.
0: Καταρχάς, δεν πανηγυρίζω εγώ ποτέ με τέτοια θέματα.
2: Είναι δυνατόν.
0: Η Αθηναίδα ακόμα χειρότερα από μένα. Λοιπόν.
2: Καλημέρα, λέει. Επειδή έχετε πάρα πολλούς δικηγόρους καλεσμένους κάθε μέρα στην εκπομπή σας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να καταλάβετε πόσο μαύρο χρήμα διακινείται στα δικηγορικά γραφεία. Εντάξει, πόσες υποθέσεις κόβουν απόδειξη για 500 και είναι 5.000. Ελπίζω να μην πέφτετε από τα σύννεφα. Όχι, βέβαια. Καλημέρα, παιδιά. Εκείνο τον τύπο, επωνόματι Αντρέα. Εντάξει, ναι, είναι ο Αντρέας, είναι συνάδελφός μας. Δεν θέλω να το διαβάσω τώρα.
0: Λοιπόν, αυτά τα μηνύματα.
2: Κάτσε, έχουμε και ένα κινηματογραφικό που μου έθεσαν.
0: Αυτό
2: είπανε,
0: θέλω να
2: λοιπόν.
0: Αυτό θέλω να πω. Καποδίστριας και κάτι άλλο.
2: Λοιπόν, δεν τα συγκρίνω τις ταινίες. Δεν μπορώ να συγκρίνω τον Καποδίστρια με το One Battle After Another. Αλλά αν ρωτήσει την άποψή μου για τον Καποδίστρια, δεν είναι ακριβώς του γούστου μου. Όμως επειδή είναι ελληνική ταινία, πρέπει να την υποστηρίζουμε. Δηλαδή, κλείστε. Όταν βλέπετε ελληνική ταινία, κλείστε εισιτήριο και μην πάτε να τη δείτε. Να κλείστε, πληρώστε εισιτήριο, μην πάτε να τη δείτε, γιατί πρέπει να ενισχύουμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτή είναι η άποψή μου. Είμαι φανατική.
0: Γιατί να πληρώσετε, μπα να λες καμία.
2: Στην ελληνική ταινία πρέπει να υποστηρίξεις.
0: Να πας εσύ.
2: Ναι, αυτό το λέω γιατί το One Battle After Another είναι ένα αριστούργημα καταπληκτικό. Ναι. Είναι μια ταινία που μισή ώρα θα λέτε τι βλακεία βλέπω. Στο έχω πει να το δεις αυτό. Όχι, θα σ' αρέσει πάρα πολύ, ειδικά εσένα.
0: Ναι,
2: είναι το απόλυτο fuck you σε όλες τις ιδεολογίες της μοδός.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι εσύ, ό,τι λες και ο Δανίκας δεν πάω να το δω.
2: Α, όχι, και εγώ με το Δανίκα. Δεν, εσύ διαφωνεί σε όλα. Εγώ ένα 50% τον βρίσκω το Δανίκα. Πάντως είναι πολύ ωραία ταινία το μια μάχη μετά την άλλη. Έχει πολύ πλάκα. Εκεί που νομίζω ότι δεν είναι, ότι είναι δράμα, είναι κωμωδία τελικά. Και η καταπληκτική ερμηνεία του Σον Πεν. Την έχεις δει, Τάσο? Α, και εσένα θα σ' αρέσει πολύ. Ειδικά στους αντισυστημικούς φίλους μας θα αρέσει πάρα πολύ.
0: Ο είσαι αντισυστημικός εσύ? Ψέκα.
2: Όχι, αυτό είναι αντισυστημικό επί της ουσίας.
0: Λοιπόν, λέει καλημέρα κύριε Τάκη, με στενοχώρησε σήμερα όταν είπες ότι είσαι 68 και όχι 70. Αφού είσαι περήφανος πατρός, κολλάς τώρα στα 2 χρόνια. Αν δεν κολλάω. Βάλε ένα τραγούδι έτσι λίγες νότες μέχρι να φτάσουμε στο Βελτίο Ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτατοι.

0: Λοιπόν, πότε μπα να φας εδώ, πότε λένε να φας εδώ, πάει την είδαμε να πούμε, έρχεται παραπέντε, αλλά δύο λεφτά κι αυτή. Λοιπόν, και αγωνιώ και εγώ, θα αρπούν ήδη, δεν θα πούμε. Εν πάση περιπτώσει, τάσει τα Σκαλδιδανιά, θα τη δώσει το λόγο αμέσω τώρα. Και η κυρία Λένα Βασιλάκου ήρθε, θα λαπεί τι ειδήσει, λέει. Ελάτε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της λεωφορού Κηφίσου από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνών λόγω τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι ανατμήματα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς Σκάρα Μαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της λεωφορού Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Επίσης στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Ανθούσας και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση επίσης στην περιφερειακή Ημιτού από Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω του Truth Social. Ανέφερε πως ανακάλεσε τη διαταγή επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι φικτή η σύναψη συμφωνίας. Μάται η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε στην πλατφόρμα X ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου που εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια του Σώματος. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής από το λεγόμενο ελληνικό FBI στα βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου. Μεταξύ άλλων, οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως αφαιρούσαν δια της βίας κτήματα από τους νόμιμους ιδιοκτήτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις καθώς και για ζωοκλοπές, προκειμένου να λαμβάνουν υψηλότερες αποζημιώσεις για ζωικό κεφάλαιο. Μέσα σε μία τετραετία, από το 2021 μέχρι το 2025, φέρονται να εισέπραξαν κοινοτικές επιδοτήσεις άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ μέσω ψευδών δηλώσεων. Αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδότησε η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές εντός ενός ενωτικού προοδευτικού σχήματος με στόχο τη συγκρότηση ψηφοδελτίου, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Δεν υπάρχει, είπε, καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παρέτηση, απορρίπτοντας την πρόταση Χατζησοκράτη. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο κ. Φάμελος ανέφερε πως η δημόσια τοποθέτησή του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που λαμβάνουν μέρος στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοιάρια του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Συναγερμό σήμανε στην Ισπανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, οι 2 ανήλικοι σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο, στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με την El País, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, φέρεται να είναι συγγενής των θυμάτων. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. 3 νεκροί από επίθεση σε τέμενο στο Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δράστες, 2 έφηβοι φέρονται να αυτοκτόνησαν σε κοντινή απόσταση από το τζαμί. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρου στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
2: Προλαβαίνεις!
6: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
6: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
6: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
6: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 773777,
2: 24 620 86000,
6: 24 670 60000
2: και 23 850 22 822. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Με λισότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
9: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
11: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
13: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
14: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
13: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
14: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
13: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
16: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
15: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
16: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
15: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
16: Δεν σε καταλαβαίνω.
15: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
19: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
20: Έχουμε 2026 και καινούριο άλμπουμ από Rolling Stones. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια έτσι στο ξεκίνημα. Καλή σας μέρα, σε απευθείας μετάδοση είμαστε. Ο Αντώνης Παραράς, η ροή της μέρας, στους 94,7.

Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943. Εδώ στον Αλφα, η ροή της μέρας, ο Αντώνης Παράδας. Έρχεται και ένα ωραίο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στους αδελφούς Χατζηγιάννη θα πάτε όμως, πριν φύγετε με το αυτοκινητάκι σας, έναν βασικό έλεγχο στο αυτοκίνητο. Θα πάτε στην Χλώη, θα πάτε στους αδελφούς Χατζηγιάννη. Ελαστικά και πίεση, φρένα, μπαταρία, υγρά κινητήρα, κλιματισμός, ψύξη κινητήρα. Είναι ένας απλός, πολύ σημαντικός όμως, προληπτικός έλεγχος που μπορεί να σε γλιτώσει, τρίμερο είναι, από ταλαιπωρία, καθυστέρηση, περίτα έξοδα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ταξιδεύουμε με ασφάλεια και σιγουριά. Στους αδελφούς Χατζηγιάννη στην Χλώη είναι ό,τι καλύτερο. Βασικός έλεγχος στο αυτοκίνητο και εν όψη τριημέρου. Το κταίο μας, βασικό. Auto Vision στον Γιώργο Παϊούρη. 73-181 για επικοινωνία, πληροφορίες, το ραντεβού σας. Σκέπτεστε διάφορο εξοικονομώ, διάφορα προγράμματα, πόρτες, παράθυρα, κουφώματα και το μυαλό σας σε ένα όνομα μόνο πάει, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για όλη τη δική μας την περιοχή, για όλη την Δυτική Μακεδονία, με δουλειές σε όλη την Ελλάδα, Παπαβασιλείου. Stones, ωραίο ξεκίνημα και δεύτερο τραγούδι.

φοβερό ξεκίνημα, έτσι. Rolling Stones, καινούριο άλμπουμ. Η συνέχεια σε αυτά που αγαπάμε, με Πετρίδη στις 4. Τον ακούμε ακόμη και σήμερα, όλοι μας, οι πάντες. Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε μεγαλώσει με Γιάννη Πετρίδη. Στο RT News κάθε απόγευμα, 4 η ώρα, και εμείς και εσείς και πάρα πολλοί, έτσι. Πόσο τυχεροί είμαστε. Και πόσο τυχερά είναι και μερικά παιδιά που τον έχουν ανακαλύψει. Παιδιά, λέω, έτσι, παιδιά. Θα είμαστε μέχρι τις 12 σε ζωντανή μετάδοση στους 94,7 ο Α. Θα δούμε σε λίγο αρκούδες, αλεπούδες και τι θα δούμε, κανένα γορίλα. Έχουμε και γορίλες εδώ στην περιοχή μας. Τέλος πάντων, εμφανίζονται και αυτοί κατά καιρούς. Είμαστε εδώ με, όπως έχω πει, Κταίο, Ότο Βιζιόν θα πάτε. Στους αδελφούς Χατζηγιάννη για το συνεργείο σας και Ντάουβιν Παπαβασιλείου για τα κουφώματά σας και όλα τα υπόλοιπα. Έχει βγει μια ανακοίνωση, εμείς θα κάνουμε και θέμα, πιο αναλυτικά δηλαδή, δεν θα μείνω μόνο στην αναφορά αυτή που κάνω τώρα. Έχει βγει μια κοινή ανακοίνωση, μια προειδοποίηση προς τους πολίτες από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Μια συνεργασία, λέει, κάνει με το Επιμελητήριο, το Σύλλογο Λογιστών, την ΔΟΗ, την αστυνομία. Και πολύ καλά κάνουν, θα έλεγα, γιατί εμείς κατά καιρούς τα συζητάμε, τα λέμε, δεν έχει προκύψει κάτι σήμερα, αλλά γίνονται συνέχεια. Προσέξτε λοιπόν κάτι που έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν. Κάποιοι ακούτε κατά καιρούς για τηλεφωνικές απάτες, για επαφές που γίνονται από κάποιους, για βγες λίγο στο δρόμο να μου δώσεις αυτά, χτύπησε το παιδί και όλα αυτά. Επίσης είναι τόσο μεγάλη όλη αυτή η γκάμη, είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα αυτό, μπορείς να μιλάς ώρες. Και λέω πολλές φορές ότι υπάρχουν και προειδοποιήσεις, υπάρχουν και διάφορα πράγματα με βίντεο, με ανακοινώσεις μέσα από τα social media, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από εφημερίδες. Διαβάστε, δείτε. Στις οικογένειες τώρα απευθύνομαι, με αφορμή αυτή την κοινή ανακοίνωση και προειδοποίηση προς τους πολίτες, προς όλους εμάς, εδώ. Στο επίγειο σήμα μας, μας ακούτε στους 94,7. Χιλιάδες άλλοι είστε συνδεδεμένοι σε διάφορα σημεία του κόσμου, μας ακούτε από το κινητό, από το τάμπλετ και όλα αυτά. Λοιπόν, προσέξτε. Δεν θα πρέπει να ανοίγουμε συνδέσμους, είναι τα λεγόμενα links που στέλνουν κάποιοι. Λαμβάνετε ένα μήνυμα στο κινητό, δήθεν από την τράπεζα, δήθεν από gov.gr και τέτοια, να πάρετε fuel pass και αυτά. Λοιπόν, όχι μόνο μεγάλη προσοχή, εμένα η άποψή μου είναι μην τα ανοίγετε. Βλέπει ο άλλος επιστροφή φόρου. Είναι και πολλά άσχετα και πολλά ανόητα, πολλά κακογραμμένα. Υπάρχουν όμως και αρκετά καλά γραμμένα. Δηλαδή που τα βλέπεις και λες ότι αυτό έχει στηθεί σωστά. Δηλαδή είναι γραμμένο, δεν είναι ψεύτικο, λέει κάποιος. Δεν είστε, δεν είμαστε, δεν είναι κανείς ειδικός. Είναι οδηγίες απλές, δεν ανοίγουμε ποτέ συνδέσμους τέτοιους, δήθεν τραπεζικά ιδρύματα και όλα τα άλλα, δεν προχωράμε ποτέ, για όνομα του Θεού δηλαδή, με κωδικούς από το e-banking ή taxes.net και τα λοιπά, σε οποιονδήποτε, στον οποιονδήποτε έχεις επαφή με το λογιστή σου, τηλεφωνική είναι αυτή ή προσωπική, εκεί τέλος, τηλεφωνική, το ξέρεις με ποιον μιλάς. Δεν προβαίνουμε σε καμία διαδικασία με προπληρωμένες κάρτες. Τα γράφει αυτά και στην ανακοίνωση ο σύλλογος, ο δικηγορικός, και θα τα αναλύσουμε και αύριο με τον πρόεδρό του εδώ. Πολύ αναλυτικά θα κάνουμε κουβέντα και για πληστηριασμούς και για όλα αυτά. Έχει σημασία να τα δούμε λίγο όλα αυτά. Δεν. Και προσέξτε τώρα ένα άλλο κομμάτι. Τώρα σας είπα, δεν ανοίγουμε συνδυασμούς, link, δηλαδή δεν τα ανοίγετε αυτά από το κινητό ή από τον υπολογιστή, γιατί έχουμε έναν καταιγισμό και στα email που είναι χιλιάδες σε όλους μας. Δεν πηγαίνουμε σε προπληρωμένες κάρτες να δώσουμε δίθεν εγκρίσεις για διάφορα πράγματα. Τώρα, πολύ βασικό, αν λάβετε μία κλήση, ένα τηλεφώνημα στο σταθερό σας, στο κινητό σας, διακόψτε αμέσως την επικοινωνία και κάντε επαφή τελικά με τον δικό σας άνθρωπο. Κάντε αμέσως, διακόψτε το. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ κανείς να πάρει με αυτό το στυλ. Ακούστε λοιπόν, ποτέ δεν θα τηλεφωνήσει κανείς, χτύπησε το παιδί σου, χρειαζόμαστε να κάνουμε την εγχείρηση, οι γιατροί θέλουν 5.000, ο άλλος θέλει 10.000, ερχόμαστε τώρα από το σπίτι, άφησέ τα στον κάδο απορριμμάτων, και συνέχεια αυτά ανανεώνονται, συνέχεια, δηλαδή βρίσκουν άλλους τρόπους, πήγαινε το στο καφενείο ή είμαστε από την ΔΕΗ και ήρθαμε να κάνουμε το ΤΑΛ. Ποια ΔΕΗ μωρέ, ΔΕΗ είναι, το ένα είναι, πάροχος άλλος είναι. Καταλάβατε, δηλαδή
θέλω να είστε υποψιασμένοι όσοι ακούτε. Δεν έχει προκύψει σήμερα κάτι και εδώ γίνονται συνέχεια πράγματα. Πριν από μερικές εβδομάδες, σε μια κυρία εδώ από την περιοχή μας πήρανε 10 χιλιάρικα. 10 χιλιάρικα συν τα χρυσαφικά. Εδώ, σε ένα ωραίο χωριουδάκι της περιοχής μας. 10 χιλιάρικα και χρυσαφικά. Σε μια άλλη περίπτωση, κοντά στην Χλώη εκεί, άλλα λεφτά. Άλλα χρυσαφικά. Κατέβα δώστα, λέει, γιατί έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο. Δηλαδή, προσέξτε παρακαλώ πολύ. Τα τηλεφωνήματα γίνονται, είναι συμμορία όλοι αυτοί. Έχουν παρακλάδια, έχουν συνεργάτες και πολλούς τοπικούς. Δηλαδή, μπορεί να ξέρει ο άλλος περίπου που μένετε. Είναι τοπική εδώ. Η, τι να πω, η βιαστική τύπη. Αντιπρόσωποι τους, εκπρόσωποι τους. Ό,τι λαμόγιο σκεφτεί ο καθένας. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι μπορεί να είναι πολύ ανάμεσά μας. Και βέβαια, να πω και το άλλο, γιατί στέλνει μήνυμα εδώ τώρα μία φίλη μου και λέει. Πες κιόλας ότι δεν πρέπει να συζητάμε. Έχουμε τα χρυσαφικά, έχουμε τις λίρες, τα βάλαμε εκεί. Άλλη ανοησία. Ο καθένας ό,τι βλακεία του κατέβει. Λέει αυτό, λέει. Είναι δυνατόν να συζητάμε όχι μόνο την εποχή αυτή, γενικότερα τι μπορεί να έχει ο καθένας στην οικία του, τι μπορεί να έχει στο μαγαζί του, τι εισπράξεις μπορεί να κάνει, ρε παιδιά, με κανέναν. Δεν αφορά τώρα ούτε επίδειξη. Σταματήστε και αυτή την ιστορία. Ο καθένας κάνει και την επίδειξη του, λέει και τις βλακείες. Λοιπόν, προειδοποίηση, όλα αυτά κρατήστε τα λίγο, ύποπτα τηλεφωνήματα, πολλές φορές, α ωραία, λέει εδώ ένας για τα απόρριτα νούμερα, ποια απόρριτα νούμερα, και εμείς έχουμε κάποια απόρριτα δεξιά και αριστερά, ποια απόρριτα, τα βρίσκουν, τα πουλάνε κάποιοι αυτά, τα βρίσκει μια εταιρεία, τα αγοράζει και παίρνει τηλέφωνα, επίσης λέει κάποιος, μα το σταθερό μου είναι απόρριτο, σωστό, δεν μπορεί όμως τυχαία να πάρει κάποιος. Πείτε λοιπόν ότι το 26945 το δικό μας εδώ είναι απόρριτο, που δεν είναι αλλά το ξέρετε, είναι. Και είναι απόρριτο και ο άλλος παίρνει 26947 και μετά λέει 26947 και στην τύχη μπορεί να σου βγει, δεν ανάγκη να το δώσει κάποιος, αλλά τα πουλάνε αυτά κάποιοι κιόλας. Άρα λοιπόν τι απόρριτο, τι ξεαπόρριτο, προσέξτε λοιπόν τις επικοινωνίες. Προσέξτε λοιπόν την υπόθεση από όλες αυτές τις απάτες. Είναι τηλεφωνικές απάτες, είναι ηλεκτρονική υποκλοπή στοιχείων, κωδικούς, taxis net και όλα αυτά. Και πολύ μεγάλη προσοχή στο τι κουμπιά πατάτε στα κινητά σας. Έρχεται ένα μήνυμα, το πατάμε, τάξη συνδεόμαστε, α όχι αυτό, όχι εκείνο, δίνουμε εντολή. Καταλάβατε, είναι δύσκολα κομμάτια, παρακαλώ πολύ ψυχραιμία, δεν μπορούν να ισχύουν όλα αυτά. Η επικοινωνία χτύπησε, έγινε το ατύχημα τώρα, δώστε λεφτά για να γίνει γρήγορα η εγχείρηση. Έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο? Είναι δυνατόν? Θα τα λέμε, θα τα ξαναλέμε κι εμείς, θα τα λέω και χωρίς να υπάρχει, για μένα και αυτό έχει μεγάλη σημασία, χωρίς να υπάρχει ένα περιστατικό που συνέβη στην Καβάλα, στην Καστοριά, στην Καρδίτσα, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, ώστε να πάρουμε αφορμή. Θα τα λέμε και εμείς συχνά. Αύριο θα κάνουμε και μια πολύ πιο αναλυτική κουβέντα και με τον Δικηγορικό Σύλλογο που εξέδωσε αυτές τις ανακοινώσεις. Θα τις βλέπετε τώρα και στα social και παντού και στα site μας και όλα αυτά, για να μπορείτε λίγο να διεισδύσετε σε όλο αυτό. Διαβάστε λίγο τις ανακοινώσεις που γίνονται, έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Να προλάβουμε κάποιες περιπτώσεις. Να προλάβουμε, λέω και πάλι, κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, πριν παίξαμε Rolling Stones, εμείς ξέρετε δεν είμαστε μόνο σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν από το παρελθόν, αλλά όταν βλέπουμε ότι έρχονται καινούργια άλμπουμς και από αυτούς ή τα streaming και όλα αυτά που και αυτά τα παρακολουθούμε, θέλουμε και αυτά να τα επικοινωνούμε μαζί σας. Έχουν επιστρέψει και οι Stones, έχει επιστρέψει και ο McCartney, καινούργιο τραγούδι.

0: Κάντε έναν έλεγχο το αυτοκίνητό σας πριν φύγετε και για το τρίμερο που είναι μπροστά μας. Δείτε τα όλα στους αδερφούς Χατζηγιάννη. Τα δικά μας τηλέφωνα για τα ερωτήματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, 26945 26943 για την επικοινωνία σας. Στέλνουμε τις απόψεις σας. Στη Γράμμου συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία με αυτή την οικογένεια, με τα ζωάκια μας, με τις αλεπούδες που βλέπουμε, τα αλεπουδάκια. Και έλεγα χθες με τον αντιδήμαρχο της Καστοριάς, τον κύριο Ιάμι, έτσι ότι και το δασαρχείο πρέπει να παρέμβει και όλα αυτά. Στην Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος θα πάμε πιο μετά και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο να δούμε λίγο τι γίνεται και με αρκούδες. Έβλεπα και βίντεο, κάναμε και δημοσίευση με αρκούδες και στην Τζάκονη και παντού, έτσι, στα σπίτια, σε αυλές. Τις βλέπετε, πολύ μεγάλη προσοχή, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά.
1: Η είδηση όπως είναι, η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Προλαβαίνεις.
5: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
4: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
4: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
4: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
4: 24 620 86 000,
5: 24 670 60 000
4: και 23 850 22 822.
1: Αλφα 94,7.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. τηλέφωνο 2467-044-104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών

0: Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είχαμε χθες και τον αντιδήμαρχο της Καστοριάς, τον κύριο Ιάμι, να κουβεντιάζουμε λίγο το θέμα με την Αλεπού, την οικογένεια με τα αλεπουδάκια που βρίσκεται στην υγρά μου και μπορεί, λέω και πάλι επειδή διάβασα και κάποια που στέλνατε χθες, να το θεωρούν κάποιοι έτσι και χαριτωμένο όλο αυτό. Είπαμε είναι επικίνδυνο και για τα ίδια τα ζωάκια, τα οποία δεν έπρεπε να βρίσκονται στη υγρά μου, όπως το ίδιο γίνεται και με τις αρκούδες. Καιρό τώρα. Θέλω να καλωσορίσω από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Συχνά μαζί του κουβεντιάζουμε όλα τα ζητήματα αυτά. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας, καλημέρα στους φίλους ακροατές, σε εσάς. Και πριν ξεκινήσουμε, όπως προλογίσατε και εσείς κύριε Παραρά, έχω μία κούπα να σας φέρω και θα σας τη φέρω.
2: Την κούπα που έχω μπροστά μου του ΠΑΟΚ, εννοείται.
3: Θα την αλλάξετε αυτή.
2: Ναι. Συγχαρητήρια στην ομάδα που κέρδισε το πρωτάθλημα.
3: Σας ευχαριστούμε.
2: Έτσι, να είστε πάντα χαρούμενοι, να το χαρείτε, έτσι, γιατί του χρόνου αλλάζουν αυτά.
3: Λοιπόν. Καλή σας μέρα, λοιπόν.
2: Καλημέρα.
3: Οι αλεπούδες.
2: Το κρατούσατε, το κρατούσατε. Είπατε, μόλις θα με βγάλει στον αέρα, θα του το πω. Αφού μη είχε βάλει για συνέντευξη και απέναντι μου έβλεπα την κούπα του ΠΑΟΚ. Το κρατούσατε.
3: Το κάνατε κι εσείς.
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, λέω κουβεντιάζω μαζί σας πάντοτε όλο αυτά, χρόνια τώρα και για τις αρκούδες και όλα αυτά. Τώρα βλέπουμε και τα αλεπουδάκια στη γράμμου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με αυτά. Για δώστε μου μια πληροφορία, δώστε μου κάποια στοιχεία πρώτα για αυτό και μετά πάμε και στα άλλα. Γιατί και με τις αρκούδες έλεγα ότι μήπως θα ηρεμήσουμε και θα ησυχάσουμε, το πω έτσι απλά. Αλλά τώρα έβλεπα και βιντεάκια από την Τζάκον, έξω από τα σπίτια, μέσα σε αυλές, τα ίδια συνέχεια. Για πείτε μου.
3: Κοιτάξτε, να πούμε για τις αλεπούδες. Οι αλεπούδες είναι ένα νέο φαινόμενο τώρα, ότι τα ζώα προσεγγίζουν κοντά στους οικισμούς και ιδιαίτερα οι αλεπούδες, με αποτέλεσμα να μένουν χρόνο μεγάλο και να κάνουν φιλοποίηση. Αυτό το είδαμε στην περιοχή, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, ίσως και το πιο πολυσύχναστο της πόλης μας, στην Γράμμου, που... Αυτό συμβολίζει από τη μία, ναι μεν άγρια ζωή προσπαθεί να βρει τρόπους να επιβιώσει και να μείνει κοντά σε τροφικές, σε τροφικά σημεία, γιατί δυστυχώς να πούμε κύριε Παραρά ότι ναι μεν τα ζώα είναι εκεί, αλλά κάποιοι ίσως από μεγάλη ευαισθησία πάνε και αφήνουν τροφές. Ανοίγοντας τα φρεάτια βρήκαμε λουκάνικα, βρήκαμε ψωμιά, βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα εχθές και σουβλάκια εκεί στην περιοχή κάποιοι είχαν
2: πετάξει. Και σουβλάκια, ναι, ναι.
3: Αυτό δεν κάνει καλό στα ζώα και αυτή η τροφή που πετάμε εμείς, αλλά και επίσης το να τους λέμε καθίστε εδώ πέρα. Απ' την άλλη, είναι ένα πολύ όμορφο θέαμα, δεν αντιλέγω.
2: Καθίστε λίγο, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Γιατί καμιά φορά, ναι, βεβαίως, όλοι λέμε χαριτωμένο, είναι κρίμα να τα ταΐσουμε. Αυτό λέτε δεν κάνει καλό όμως. Δεν πρέπει να το κάνουμε, λέτε.
3: Δεν κάνει καλό ως και προς τη συμπεριφορά των ζώων, αλλά και επίσης ως προς την υγεία των ζώων.
2: Ναι.
3: Το να τρώνε αλατισμένες τροφές με... ή τροφές γλυκές ή τροφές ανθρώπινες. Είναι πολύ κακό για την υγεία των ζώων.
2: Και ίσως ο κόσμος, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν αυτό που λέτε έτσι και τα γλυκά και όλα αυτά, ότι δεν πρέπει, δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς μέσα στα σπίτια μας και πάμε και ό,τι περισσεύει το αφήνουμε
3: ακριβώς
2: εκεί. Έτσι,
3: ναι. Ακριβώς. Και φυσικά δεν πρέπει για τη συμπεριφορά των ζώων. Χάνει την αγριότητά του, χάνει την αίσθηση του αγρίου ζώου που πρέπει να φύγει και φυσικά θα γίνει κάποιο ατύχημα. Και το ατύχημα αν θα γίνει θα σκοτωθεί ένα μικρό. Αυτά τα όμορφα μικρά που βλέπουμε εκεί πέρα, κάποιο μπορεί να είναι, θα το σκοτώσει κάποιο αυτοκίνητο, να το πατήσει, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έτσι λοιπόν εγώ μέσα από το κανάλι σας θα ήθελα να παρακαλέσω και να μην ταΐζουν, αλλά και επίσης να μην πηγαίνουν. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να διώξουμε. Αυτά έχουν χρησιμοποιήσει τώρα το δίκτυο.

0: το αποχετευτικό που έχει μεγάλες σωληνώσεις για εκτόνωση προς τη λίμνη των Ομβρίων, το έχουν χρησιμοποιήσει σαν διαδρόμους. Με αποτέλεσμα να μπορούν να πηγαίνουν αρκετά μέτρα μέσα, και δεξιά και αριστερά και προς τη λίμνη, αλλά και προς τα πάνω, προς τα στρατηγικά νεκροταφεία, να έχουν κάνει αυτούς τους διαδρόμους και να μην τα πειράζει. Και χρησιμοποιούν τα φρεάτια σαν χώρους στάσης για αυτά.
1: Γιατί αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, το είπατε περίπου, αλλά είναι γιατί βλέπουμε ξαφνικά τώρα, εντάξει, ξαφνικά, αρκούδες βλέπουμε εννοείται σε κατοικημένες περιοχές πολλά χρόνια τώρα. Τώρα βλέπουμε και αυτά. Τι άλλο θα δούμε δηλαδή, δεν ξέρω. Γιατί γίνεται όλο αυτό τώρα? Είναι ξαφνικό αυτό ή λέτε αναμενόμενο?
0: Είναι θέμα τροφικής αλυσίδας. Είναι,
1: ναι,
0: θέμα
1: θα πει κάποιος, δεν το είχαμε πριν 5 χρόνια πριν, 10 χρόνια, 20 χρόνια, δεν ξέρω.
0: Μετά τον κορονοϊό και αυτή η ησυχία που είχαν τα ζώα και είχαν και πηγές τροφοληψίας, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Πραγματικά το βλέπουμε τα τελευταία 5 χρόνια αυτό το φαινόμενο, και βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο αρχίζει και γιγαντώνεται δυστυχώς. Σιγά σιγά, ότι πολλά ζώα είναι κοντά σε οικισμούς. Είπατε για τις αρκούδες πιο πριν. Έχουν ξυπνήσει αρκούδες. Ακόμη δεν είδαμε τίποτε. Εγώ πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, που θα είναι και στα κεράσια, στο πίκ, ας πούμε, της ανθοφορητής καρποφορίας, καταλαβαίνετε τι θα γίνεται. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Θα είναι καθημερινό φαινόμενο, και όχι με ένα επεισόδιο, με πάρα πολλά επεισόδια. Ας ελπίσουμε ότι θα το αποφύγουμε χωρίς να συμβεί τίποτε. Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Αυτός είναι ο σκοπός. Να σας ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω λίγο τώρα το τι κάνουμε. Άκουγα χθες τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ιάμι, και να συζητώ μαζί του ότι το δασαρχείο πρέπει να παρέμβει τώρα για την Αλεπού και τα λοιπά. Πρέπει να την απομακρύνουμε από εκεί. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, γιατί το λέω. Στη Γράμμου υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Τα αυτοκίνητα, είναι και οι πεζοί, τα ποδήλατα, τα μηχανάκια. Όλα μπορούν να συμβούν. Και ατύχημα σε άνθρωπο και να τα σκοτώσουμε τα ζωάκια. Κανείς δεν θέλει να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως μπορούν να προκληθούν διάφορα. Τι κάνουμε τώρα?
0: Η δασική υπηρεσία σίγουρα πρέπει να επιβληθεί.
1: Άρα η δασική, το δασαρχείο είναι αυτό που πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτά.
0: Ναι. Μαζί με εμάς και με το Δήμα ακόμη, πρέπει να... Τα ζώα δεν μπορούν να απομακρυνθούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι 4 ζώα, είναι 3 μικρά και 1 αλεπού, που πρέπει να τα παγιδεύσει όλα μαζί, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Εγώ έχω κάνει πρόταση απλά να μην βγαίνουν εκεί στην περιοχή, να βάλουμε κάποιες σίτες μπροστά στα φρεάτια, ώστε να μην μπορεί να βγει από την πλευρά του δρόμου κανένα ζώο, έτσι θα είναι και πιο προφυλαγμένα. Έχουν τρόπους εξόδου σε άλλα σημεία. Σίγουρα αν θα μεγαλώσουν κανένα 20 μέρες ακόμη, τα μικρά δεν θα καθίσουν στην περιοχή, θα φύγουν. Είναι οι πρώτες μέρες που βγαίνουν από τη φωλιά τους, και αυτό το κάνουν συχνά οι αλεπούδες. Ας ελπίσουμε ότι σε λίγες μέρες θα μεγαλώσουν και θα φύγουν, και αυτό θα κάνουν. Αλλά προτείνω να μπει μια μικρή σίτα εκεί, μια μικρή περίφραξη, ώστε να μην να μην βγαίνουν στην άσφαλτο.
1: Καθίστε λίγο, ναι, ένα λεπτό τώρα. Αυτό ως διαδικασία, ως παρέμβαση, δεν ξέρω, έχει γίνει, είπατε πριν ότι η δασική υπηρεσία της Καστοριάς είναι αυτή που θα πρέπει να κινήσει την διαδικασία, δηλαδή να πει την εταιρεία ή να ζητήσει συνδρομή από τον Δήμο. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε κάποια παρέμβαση σε αυτό, έχει γίνει κάποια επικοινωνία?
0: Ακόμη όχι, αλλά μια επικοινωνία έχει γίνει.
1: Καθίστε, γιατί να μην παρέμβουμε, το έχουμε δει πόσες μέρες, 5 μέρες δεν έχουμε περίπου που τα εντοπίσαμε ή όχι, κάπου τόσο δεν είναι?
0: Έχουμε 5 μέρες.
1: 5 μέρες έχουμε.
0: Και παραπάνω.
1: Γιατί δεν κάνουμε, ενώ δηλαδή γρήγορα αυτό που πρέπει, αυτό γιατί δεν γίνεται?
0: Αυτό είναι θέμα υπηρεσιών.
1: Υπηρεσιών, ναι. Δεν ξέρω.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνουμε.
1: Ναι, γιατί...
0: Εγώ θα πιέσω πάλι και σήμερα να γίνει, να μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Λέει κάποιος τι άλλο θα δούμε, ας πούμε, εκτός από αρκούδες και από τις αλεπούδες. Τι άλλο βλέπουμε, διάφορο ούτως ή άλλως, και άγρια ζώα τα βλέπουμε έτσι να μπαινοβγαίνουν πλέον σε κατοικημένες περιοχές. Πρέπει να έχει ο καθένας στο νου του. Αλλά λέω και πάλι ότι αυτές οι παρεμβάσεις, κύριε Πανεκοτόπουλε, νομίζω πρέπει να γίνονται πιο άμεσα. Τι υποδομή υπάρχει για παρεμβάσεις και με αρκούδες τώρα, γιατί έβλεπα χθες ένα βιντεάκι στην Τζάκονη, δίπλα από τα σπίτια, μέσα σε αυλές πάλι. Περνούσαν από εκεί, σκυλιά να γαυγίζουν.
0: Αυτό που πρέπει να γίνει, κύριε Παραδάκη, είναι να μην αφήνουμε τροφές πεταμένες πρώτα απ' όλα κοντά στους οικισμούς μας, γιατί θα έρθουν τα ζώα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να βρίσκουμε σκάδους τροφή και να φύγουν τα ζώα. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ακόμη και ο Δήμος να κάνει πιο σύντομη αποκομιδή των σκουπιδιών, εμείς να είμαστε πιο υπεύθυνοι. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι αυτά θα τα τηρήσουμε, και νομίζω ότι είναι ένας τρόπος που μπορεί να φύγουν τα ζώα από την περιοχή μας, όταν έρχονται το βράδυ ειδικά, που ψάχνουν την τροφή τους.
1: Ναι. Τι να κάνουμε δηλαδή παραπάνω? Ούτε να μην βγάζουμε τα σκουπίδια μπορούμε, ούτε τη νύχτα μπορούν. Αν ξέρετε, υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που πάει 12 το βράδυ, μία, τα αφήνει. Το επόμενο πρωί ο Δήμος, ξέρουμε ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά του σε αυτό, θα πάει να τα μαζέψει και όλα τα υπόλοιπα. Τι να προλάβεις αν μεσολαβήσει αυτό το 8ωρο ή το 12ωρο, ή αν μεσολαβήσει κάτι και δεν περάσει κάποιος, δηλαδή.
0: Το γνωρίζω, γι' αυτό θέλει μια μεγαλύτερη πιθανότητα τουλάχιστον από εμάς.
1: Από εμάς, δηλαδή.
0: Από εμάς, μια μεγαλύτερη πιθανότητα. Και νομίζω ότι όλα θα διορθωθούν. Και βέβαια το κράτος να μπορέσει να είναι πιο κοντά στον πολίτη.
1: Υπάρχει υποδομή. Δηλαδή, πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα, υπάρχει κόσμος που μπορεί να παρέμβει τώρα να πούμε τι κάνουμε? Βλέπουμε την αρκούδα. Είναι ένα ερώτημα που κάνω πάρα πολλές φορές σε εσάς.
0: Καλούμε άμεσα τις υπηρεσίες.
1: Ποιες υπηρεσίες, την δασική και πού τη βρίσκουμε?
0: Την αστυνομία και τη δασική υπηρεσία.
1: Α, την αστυνομία. Πού να βρούμε τώρα δασική το βράδυ 12:00? Και πού θα έρθουν, τι κάνουν, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να περιγράψετε μου λίγο, ποια είναι η διαδικασία?
0: Θα ειδοποιήσουμε την ομάδα άμεσης επέμβασης.
1: Α, υπάρχει ομάδα τέτοια?
0: Ό,τι υπάρχει.
1: Ό,τι υπάρχει. Ποιος θα πάει εκεί?
0: Ό,τι υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχει. Εγώ δεν είμαι στην ομάδα.
1: Εσείς δεν είστε. Σε αυτή την ομάδα είναι οι οργανώσεις παλιά που λέγαμε για την αρκούδα.
0: Είναι και
1: οι οργανώσεις. Δηλαδή η ομάδα αυτή κάνει παρέμβαση, επέμβαση, καταλάβατε τι εννοώ? Είναι εκεί και την απομακρύνει, αυτό κάνει?
0: Υπάρχει ένα πρωτόκολλο.
1: Πάει αστυνομία. Πάει αστυνομία. Αρχίζουν εκεί οι φάρους το ένα.
0: Ναι. Και υπάρχει ένα πρωτόκολλο απομάκρυνση των ζώων που εφαρμόζεται.
1: Ναι, άρα υπάρχει όλο αυτό. Εντάξει. Άρα αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή, την είδαμε χθες στην Τζάκωνη, να πάρουν οι κάτοικοι την αστυνομία, να έρθει εκεί η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Ναι, ταυτοχρόνως μπορεί να είναι μετά στην Καλυθέα κάποια άλλη, και άντε να βρεις άκρη τώρα. Ποιος να πηγαίνει, πού να πηγαίνει.
0: Δυστυχώς.
1: Λέει κάποιος εδώ να επαναλάβουμε λίγο το κομμάτι αυτό με την τροφή που αφήνουμε ή πηγαίνουμε ή τι κάνουμε. Αυτό λέει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ίσως τι δεν πρέπει να κάνουμε, λένε εδώ οι άνθρωποι. Οπότε για να κλείσουμε, κάντε μια αναφορά ξανά. Τι δεν πρέπει να κάνουμε ώστε.
0: Δεν πρέπει να αφήνουμε τροφές.
1: Ναι.
0: Κοντά στην περιοχή μας. Φυσικά, αν είμαστε κτηνοτρόφοι, να έχουμε τα ανάλογα ποιμενικά σκυλιά. Αν είμαστε ή τις ηλεκτροφόρες περιφράξεις, όπως και επίσης αν έχουμε ένα φυτικό κεφάλαιο, πρέπει, είναι τρόπος απόθεσης των ζώων, η ηλεκτροφόρα περίφραξη, και φυσικά ενημερώνουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν εμπλεκόμαστε ποτέ μα ποτέ να διώξουμε ένα ζώο.
1: Δεν κάνουμε εμείς τη δουλειά αυτή, να το πούμε έτσι, να το τρομάξουμε, να το τρομάξουμε κάτι άλλο.
0: Ακριβώς, κύριε Παναγιώτη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Είμαστε σε επικοινωνία. Μεγάλη προσοχή πάντως. Το μήνυμα αυτό είναι το τελευταίο που λέτε, πέρα από την.
0: Μεγάλη προσοχή στη γράμμου να μην σκοτώσουμε τα μικρά. Μέχρι να μεγαλώσουν σε 10-15 μέρες και να φύγουν, αν δεν έχουν διώξει.
1: Ναι, αλλά και πάλι λέτε, η δασική υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Πρέπει να παρέμβει σε συνεργασία με κάθε φορεία, τέλος πάντων, που μπορεί να βοηθήσει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς,
1: και κρατώ
0: Παναγιώτη.
1: Και αυτό που είπατε, έτσι. Κρατώ και το γεγονός, λέτε, ότι αυτό με την αρκούδα ή αυτά με την αρκούδα δεν τα έχουμε δει. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, λέτε. Τώρα ξεκινάνε.
0: Όχι, τώρα ξεκινάμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Αποχαιρετάμε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο από την Εταιρεία Προστασίας για το Περιβάλλον. Νομίζω ότι, εντάξει, κάποια μηνύματα τα έχετε καταλάβει και εσείς. Έχουμε καταλάβει τι περίπου πρέπει να κάνουμε, μάλλον τι κάνουμε λάθος και τι πρέπει να γίνει. Οι περιπτώσεις είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, και με τις αρκούδες τώρα, εννοείται, και με τα αλεπουδάκια που λέμε. Πολύ μεγάλη προσοχή πάντως, φίλες και φίλοι, σε όλο αυτό που βλέπετε στην υγρά μου. Λέω και πάλι γιατί. Με το ένα βίντεο ή η χαριτωμένη προσέγγιση ή να αφήνουμε εκεί τις τροφές, κάνουμε κακό τελικά, δεν κάνουμε καλό, όπως ακούτε από ανθρώπους που είναι πιο ειδικοί από εμάς.

Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν με όλα αυτά τα οποία ακούσατε και από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο για τα θέματα αυτά και με αρκούδες. Για τσάκωνη μου γράφουν εδώ κάποιοι. Αυτά που είδαμε χθες, ναι, είναι συνεχόμενα σε διάφορες δημοτικές κοινότητες, στα ωραία μας τα χωριά του νομού μας. Είναι όλη αυτή εδώ η περιοχή που δίνει συνεχόμενα τέτοια περιστατικά και τη νύχτα και τα ξημερώματα. Τίποτα, πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους μας και δεν έχουμε καμία εμπλοκή, παιδιά. Προσέξτε, ούτε από αυτοκίνητο κατεβαίνουμε, ούτε κάνουμε το ένα, ούτε κάνουμε το άλλο, ούτε πάμε να τρομάξουμε, να κάνουμε. Και προσοχή και λίγο με διάφορα έτσι βίντεο και τα λοιπά που ο καθένας θέλει να κάνει. Προσοχή τώρα, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιδράσει το ζώο το άγριο. Και επειδή συνεχόμενα είναι όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σε πολλές πολλές περιοχές της περιοχής μας, κατοικημένες κυρίως και μη, πιο πολύ σε όλα αυτά που βλέπουμε στις κατοικημένες περιοχές, σε αυλές και όλα αυτά. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Και τι δεν βλέπουμε? Κάποιος που σχολιάζει εδώ, έλεγα πριν για αρκούδες, έλεγα για αλεπού, έλεγα για αλεπουδάκια, για γορίλες. Οι γορίλες είναι με, και με κάποιον άλλον συνδυασμό που γίνονται εδώ.

0: θέλουμε να ακούμε τις απόψεις σας. 26-945 και 26-943 στον Α. Η επίγεια μετάδοσή μας στους 94,7 διαδικτυακά στον αλφα.fm.gr μας ακούτε και σε άλλες πλατφόρμες που φιλοξενούν το 24ωρο πρόγραμμά μας για όλη την περιοχή τη δική μας, Καστοριά, Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο από το κινητό σας. Με όλα αυτά που πρώτοι ακούτε και από το ελληνικό αλλά και από το ξένο πεντάγραμμο, εκτός από την ενημέρωση που σας δίνουμε, όλες οι πρωτιές, όλες οι παρουσιάσεις σε όλα αυτά τα οποία αγαπάτε και αγαπάμε από τον χώρο του ξένου και ελληνικού πενταγράμμου, μουσική δηλαδή, και εδώ τα ακούτε πρώτοι από όλους. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά να το πω λίγο αυτό, η προχθεσινή αναφορά, όχι αναφορά, αναφορές του Γιώργου Μαλέα από το εργατικό κέντρο για το κλείσιμο της τράπεζας της Πειραιός στο Άργος Ορεστικό, η οποία περιοχή τώρα του Δήμου εκεί έχει μείνει χωρίς κανένα, νομίζω, τραπεζικό υποκατάστημα. Δεν υπάρχει κανένα, κλείσανε όλα. Δεν ξέρω ποια είναι η αντίδραση, ποια είναι η συζήτηση. Έγινε κιόλας, νομίζω, προχθές εκεί μια λογοδοσία. Κάτι ήταν εκεί, έγινε ένα θέμα. Υπήρξαν κάποιες έτσι μικροτοποθετήσεις. Δεν έχω πληροφορηθεί τι έγινε δεξιά-αριστερά. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι πολύ μεγάλη η περιοχή, ο Δήμος του Άργους δηλαδή, για να μένει με μηδέν. Να μην έχει δηλαδή κανένα και τραπεζικό υποκατάστημα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς τώρα είναι όλο αυτό και δεν ξέρω ποια θα είναι η όποια συζήτηση, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί είδα ότι ο Γιώργος Μαλέας δεν έμεινε μία φορά, πέντε φορές στο θέμα, ήρθε, επανήλθε, συζήτησε, μίλησε για παρασκήνιο, είπε αυτό, είπε εκείνο, είπε το άλλο, και από την άλλη να πω ότι το εργατικό κέντρο γενικότερα που απουσιάζει από πάρα πολλά τέτοια πράγματα, μέσω του Μαλέα πολλές φορές λίγο μειώνει αυτή την άποψη ότι απουσιάζει. Φαίνεται ότι διεισδύει και λίγο, αλλά γενικά, ρε παιδιά, βγείτε μπροστά, μιλήστε για όλα τα ζητήματα τα οποία μας προβληματίζουν. Όμως το θέμα αυτό με τα υποκαταστήματα είναι πάρα πολύ περίεργο. Δεν ξέρω τι κάνει η κυρία Κυριακίδου εκεί και όλη η ομάδα της, ενώ από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τι γίνεται, είναι δυνατόν?
1: Αλφα 94,7.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με τον χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
2: 24 620 86000,
3: 24 670 60000
2: και 23 850 22 822.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73181.
5: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α 94,7 ο Αντώνης Παραράς.

Δεν θα μπορούσαμε να μην δεν κάνουμε την αναφορά μας. Δεν θα πρέπει κανείς και να ξεχνά και δεν θα πρέπει ποτέ να μένουμε μόνο σε έτσι απλές κάποιες αναφορές για να περνάει η ώρα. Δεν περνάει σε καμιά περίπτωση η ώρα. Εδώ στον Αλφα είστε. Αυτή η μέρα είναι πολύ μεγάλη μέρα.

Να πούμε, να θυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι αυτή η μέρα δεν είναι απλώς μια επέτειος. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει όλοι να το υπολογίζουμε, να το λέμε, να το συζητάμε. Είναι μια ανοιχτή πληγή σε αυτή την ιστορική μνήμη του ελληνισμού. Τιμούμε χιλιάδες θύματα, 353.000 θύματα σε αυτή τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Εξοντώθηκαν βία, εξεριζώθηκαν από τις πατρικές τους εστίες. Τώρα μέσα από το θρήνο, θα έλεγα, της ποντιακής λύρας, εδώ ο Στελάρας, και όχι μόνο, θυμόμαστε χαμένες πατρίδες, είναι ο πόνος της προσφυγιάς, το μεγαλείο ενός λαού που κατάφερε να αναγεννηθεί από τις τάχτες του. Έτσι, κρατάμε τη μνήμη ζωντανή, διεκδικώντας, νομίζω όλοι μας, η χώρα μας, διεθνή αναγνώριση και δικαίωση. Διότι το λέω για μία ακόμη φορά και κλείνω έτσι και με μουσικούλα, με ωραία μουσική. Η ιστορία δεν παραγράφεται, η μνήμη δεν σβήνει, φίλες και φίλοι.

0: βλέποντας και διάφορα πράγματα που λέτε και στα τηλέφωνα τώρα εδώ που μιλάω μαζί σας, και έχετε δίκιο, να το πούμε και αυτό έτσι, να το σχολιάσουμε μαζί, μιας και το κάναμε κουβέντα τηλεφωνικά και σας έδωσα και μερικές απαντήσεις σε διάφορα μηνύματα. Πόσο εκνευριστικό και πόσο απέσιο και πόσο θα έλεγα εξοντωτικό και εξοργιστικό για όλους μας σε αυτή τη χώρα να παιδεύονται οργανώσεις, άνθρωποι, φορείς, οικογένειες, ο κάθε σύλλογος που κάνει τον αγώνα του, η κάθε περιοχή, και εδώ εμείς έχουμε, ο κάθε άνθρωπος, όχι μόνο για το αυτονόητο, όχι μόνο για την δικαίωση, όλα αυτά που κατά καιρούς έχουμε περιγράψει και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Με πόση δυσκολία και το ελληνικό κράτος, και δεν έχει να κάνει με ένα κόμμα μόνο, γενικά το κράτος μας, σε κάτι πολύ δίκαιο, πολύ λογικό, δεν ορθώσαμε και το ανάστημα που έπρεπε ίσως πολλές φορές, ή μπορεί να μην το κάνουμε, άλλες φορές το κάνουμε, μην τα μηδενίζουμε όλα, αλλά θέλει κι άλλο όλο αυτό. Να ζητάς μερικά πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα, να μην τα έχεις, ή να λες ότι δικαιώνεται τότε, αν θα δικαιωθεί τότε ή αν θα πάει αλλιώς, καταλάβατε δηλαδή. Πόσα πράγματα θα έπρεπε ήδη και να παλεύουμε να αναγνωριστεί η γενοκτονία παντού στον κόσμο, να το απαιτούμε, να το θέλουμε, να, αλλά δεν τα έχουμε δυστυχώς έτσι όπως τα θέλαμε. Να προχωρήσουμε στον Αλφα, εδώ είστε, ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Στον Γιώργο Παϊούρη θα πάτε για το αυτοκίνητό σας, για το δίκυκλο και για το φορτηγάκι σας. Αν θέλετε ραντεβού, 73-181. Ταυτοχρόνως τώρα βλέπουμε την όποια εξέλιξη αναμένουμε στην περιοχή μας, επειδή θα πάμε σε εκλογές στο επόμενο οκτάμηνο, αναμένουμε κάποια πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν. Δεν πάμε γρήγορα, δεν πάμε σωστά, δεν πάει έτσι όπως θα έπρεπε να πάει όλο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει μαζί. Δηλαδή αναφέρομαι και στην δημοπράτηση, την οποία αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, για την σχολή των αστιφυλάκων στην περιοχή μας, που θα δώσει έτσι και μία ανάσα όλα αυτά που έχουμε κατά καιρούς περιγράψει. Έχουν πέσει έξω και από την αντιπεριφέρεια οι άνθρωποι που είχαν τοποθετηθεί για όλα αυτά πέρσι, πρόπερσι, πέσανε έξω. Ο Περιφερειάρχης Λαό το πάει, προσπαθεί και αυτός να καλύψει ό,τι προηγήθηκε, να εξηγήσει ότι να είμαστε κοντά εδώ. Δεν όμως, δεν. Αν δεν δούμε δημοπράτηση, αν δεν δούμε την ιστορία αυτή, δεν θα την πάμε. Το σκέπτονται κάποιοι το 27, το 28, το 29. Έχει σημασία, και αν θέλετε να το υπολογίζετε αυτό, για να σας ψηφίσει ο κόσμος, να το πω έτσι και απλά, πρέπει να έχετε συνέπεια λόγου. Και μετά να υπάρχει συνέπεια και στις πράξεις. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να το πάμε έτσι, το πάμε έτσι. Εάν νομίζετε ότι θα σας ψηφίσει ο κόσμος επειδή τρέχετε σε κάθε κηδεία που γίνεται πριν πεθάνει ο άλλος, είστε εκεί. Εάν νομίζετε ότι αυτό πρέπει να κάνετε, λάθος το νομίζετε. Ο κόσμος δεν κρίνει αν είστε στις κηδείες, δεν κρίνει αν κάθεστε, και μάλιστα σε εκδηλώσεις πολλοί τρέχουν εκεί να κάτσουν στην πρώτη σειρά. Σταυροπόδι, αράζουν και τέλος. Δεν κατάλαβα γιατί πίσω καθίστε. Τι σημαίνει ο κάθε αυτό επίσημος? Είναι λάθος όλο αυτό. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία, θα επανέλθω κάποια στιγμή, αλλά δεν γίνεται όλο αυτό έτσι όπως το φαντάζονται κάποιοι, βρε παιδιά. Δηλαδή, τι είναι όλοι αυτοί, κάθονται εκεί, πάνε και νομίζουν ότι πάνε εκεί και θα τους δει ο κόσμος και αρχίζει μετά ο ένας να λέει μη βαράτε τα φτωχόπεδα, βαράτε τους άλλους, άλλες ανοησίες που λέει ο άλλος. Συνέχεια τα ίδια χαζά. Τον ακούς να μιλάει τον άλλον, να λέει μη, τα φτωχόπεδα εμείς, αρχίζει να νομίζει ότι είναι ο Ξανθόπουλος. Πω πω βρε παιδιά, πω πω, λίγη σοβαρότητα ρε εσείς, μισό λεπτά, σοβαρότητα. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943, για να επικοινωνείτε έτσι μαζί μας. Θέλουμε να σας ακούμε, θέλουμε να έχουμε τις απόψεις, τις δικές σας, για να μπορούμε λίγο να καταγράφουμε και όλα αυτά τα οποία εσείς θέλετε να επισημαίνουμε όλοι εμείς εδώ. Μια χαρούλα τώρα. Θες... Για να την ακούσουμε. Πού είναι η χαρούλα, όχι, διαφημίσεις πρώτα. Άντε πάμε σε διαφημίσεις πρώτα.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
0: Να πάμε στη Χαρούλα τώρα, αφού νομίζω ότι ταιριάζει και λίγο και θέλουμε να παίξουμε μία ερμηνεία που έχει κάνει η ίδια εξαιρετική.
2: Άνεση και
0: όχι, εντάξει, μετά.
1: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Silly και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Με λισότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
0: Τώρα όμως την ακούμε. Φοβερή ερμηνεία της στο κομμάτι αυτό. Ιστορικό τραγούδι βέβαια, έτσι. Στον Αλφα είστε στους 94,7 η ροή της μέρας. Ο Αντώνης Παραράς μέχρι τις 12.

0: τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Προλαβαίνεις.
3: Την αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
2: 24620 86000
3: 24670 60000
2: και 23850 22822.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Αλφα 94,7.
9: Να δούμε μερικά πράγματα και μερικές ωραίες πληροφορίες που αποκλειστικές είναι πάντοτε που σας δίνουμε για εκλογές, για όλη την προετοιμασία στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα περιφερειακά, τα δημοτικά μας. Οι εκλογές που είναι μπροστά μας βέβαια είναι οι κοινοβουλευτικές. Θα αναδείξουμε δηλαδή τους 300 της Βούλης, θα βγάλουμε πρωθυπουργό, θα πάμε σε μια πρώτη ή σε μια δεύτερη Κυριακή, θα δούμε την αυτοδυναμία και όλα τα υπόλοιπα. Να μεταφέρω καταρχάς έτσι μια δική μου αίσθηση. Είδατε πριν από μάλλον τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες είχαμε και δημοσιεύματα διάφορα σε σχέση με εκλογική αναμέτρηση το φθινόπωρο, κυρίως για τα τέλη Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη μέχρι εκεί. Αν κάποιοι υποψιάστηκαν ή αν κάποιοι είπατε ότι μήπως πάμε σε μια κατάσταση τώρα, δηλαδή για καλοκαίρι, δεν ξεχάρετε, δεν υπάρχει περίπτωση καμία, το συνέδριο, τώρα έχουμε Καριστιανού μεθαύριο, μετά έχουμε Αλέξη Τσίπρα, κόμματα, ιστορίες, όλος ο Ιούνιος θα είναι έτσι, μετά έχουμε ευρωπαϊκές προεδρίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει περίπτωση για Ιούλιο ή Αύγουστο. Εάν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, εάν είναι να ανακοινωθούν οι εκλογές, θέλει περίπου 20-21 μέρες νομίζω νωρίτερα, μπορεί δηλαδή και μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης ή κατά τη διάρκεια και όλα τα υπόλοιπα, γιατί λέγαμε κάποιοι ότι ίσως τον χειμώνα, αν πήγαινε Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, με όλα αυτά τα οποία θα είναι μαζεμένα, τα οικονομικά μας, τα χάλια οικονομικά μας, η ακρίβεια, τα καύσιμα, το πετρέλαιο και όλα αυτά, είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ δύσκολος, όχι μόνο επειδή είναι ο Μητσοτάκης, όποιος και να είναι στην κυβέρνηση, αλλά αυτός είναι τώρα, το πράγμα δεν θα μπορούσε να αλλάξει. Δεν νομίζω να υπήρχαν και να υπάρχουν πολιτικές που να μπορούν να εφαρμοστούν ή να έχουμε τέτοια γενναιότητα να κάνει κάποιος κάτι άλλο και να πούμε ότι πάμε 50% θα μειώσουμε τους φόρους από τα καύσιμα. Δεν το έκανε ποτέ. Ούτε ο Τσίπρας, κανένας. Ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής. Δεν πάω πιο πριν, εντάξει. Ούτε ο Κυριάκος τώρα. Δεν το έκανε κανένας. Γιατί υπάρχουν διάφορα δημοσιονομικά θέματα που δεν μας το επιτρέπουν και όλα αυτά που λένε. Εντάξει, λοιπόν. Άρα, τι θέλω να πω. Μπορεί να υπήρξε η αίσθηση να είχαμε και αρκετά δημοσιεύματα για εκλογές το φθινόπωρο, Σεπτέμβρη μάλλον, και εκεί προς τον Οκτώβρη. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός δεν το είπε μία, το είπε τρεις, τέσσερις φορές. Δηλαδή, με αφορμή κάθε ομιλία που είχε, στην αρχή, στη μέση, στο τέλος, μίλησε για 27. Δηλαδή, δείχνει ότι ο ίδιος θέλει να πάει σε εκλογές. Και επειδή το λέει συνέχεια και πολλοί λένε ότι είναι θεσμικός, επειδή ο Μητσοτάκης ό,τι λέει το κάνει, του αρέσει όλο αυτό να λέγεται, μπορεί να πάει το 27 και να πάει τον Ιανουάριο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό, να ξέρετε, ως σενάριο. Τώρα έχουμε τον Μάιο, θα φύγει το καλοκαιράκι, θα έρθει το φθινόπωρο και μπορεί να πάει το 27, ξέρετε ποια είναι μία έτσι ημερομηνία, 24 Ιανουαρίου. Επειδή λοιπόν μεθαύριο θα ανακοινώσει και ο Τσίπρας θα το δει και λίγο διαφορετικά όλο αυτό, γιατί νομίζω το 15 είχε εκλεγεί 25 Ιανουαρίου, κάπου εκεί 24 ήτανε, κάπου εκεί ήτανε τότε οι εκλογές και είχε κερδίσει το Μαξίμου. Ήτανε πρωθυπουργός ο Αλέξης τότε. Εντάξει, άρα λοιπόν όλα παίζουν έναν ρόλο, καμιά φορά τα συνδυάζουν οι ίδιοι, λένε διάφορα κτλ. Εντάξει, άρα λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να μας δώσει κάτι για Ιανουάριο. Και έτσι ο Μητσοτάκης τι θα έχει πετύχει, να λέει ότι εγώ σας είπα για 27, είμαστε στο 27. Δεν θα είναι ακόμα πολύ η κατάσταση, τέλος πάντων θα είναι η ακρίβεια, τα οικονομικά, η ενέργεια, χάλια θα είναι. Όμως μπορεί να έχει δώσει πράγματα. Μπορεί μέχρι τότε να έχει ανακοινώσει στην έκθεση την υπόθεση, ας πούμε, του 13ου και 14ου μισθού στους υπαλλήλους, στους συνταξιούχους και όλα τα υπόλοιπα. Ένα σημαντικό κομμάτι, να ξέρετε, στα οικονομικά είναι όλο αυτό. Σε μία πρόσφατη έτσι, επικοινωνία που είχα στη συμπρωτεύουσα, σε ένα ταξί συνομιλούσα με κάποιον οδηγό. Ξέρετε, οι κουβέντες είναι πολύ ωραίες, τις έχετε κάνει όλοι φαντάζομαι, με οδηγούς ταξί και τα λοιπά, σε πρωτεύουσα, συμπρωτεύουσα και τα λοιπά. Μου έλεγε κάποιος πολύ θυμωμένος εκεί, πριν μια εβδομάδα, δυο νομίζω, μου έλεγε ότι εγώ δεν ψηφίζω Μητσοτάκη και τα λοιπά, μας έχει κάνει με το ταξί, με τα ηλεκτρικά. Δεν έχει κάνει αυτό, δεν έχει τηρήσει, έλεγε διάφορα για τον Κυρανάκη, φώναζε ο άνθρωπος. Του έλεγα ναι, έτσι, ναι, δεν μπορούμε να πάρουμε το ηλεκτρικό, μας έχουν υποσχεθεί διάφορα, μας τα επιβάλλουν, αλλά δεν, τέλος λέει, και εγώ και όλοι δικοί μου κτλ. Κάποια στιγμή, όταν προχώρησε η κουβέντα και του λέω, να η έκθεση Θεσσαλονίκης, μου είπε ο άνθρωπος ότι εγώ είμαι, λέει, συνταξιούχο, έχω βγει, λέει, κτλ. Μάλλον ή βγαίνω, έχω βγει, κάτι τέτοιο μου είπε, και να το ταξί έπρεπε να το αλλάξω και δεν έπρεπε να γίνει έτσι, να γίνει αλλιώς. Φώναζε δικαιολογημένα και ό,τι θέλει, ό,τι καταλαβαίνει. Εμείς, ξέρετε, ακούμε, συζητώ με πάρα πολύ κόσμο πολλά πράγματα. Όταν του είπα ότι μπορεί στην έκθεση Θεσσαλονίκης να ανακοινώσει 13-14 μισθούς, συντάξεις κτλ., μου λέει: τι να ανακοινώσει, λέω, αυτό θα πάει. Σοβαρά, μου λέει: λέω, ναι. Α, αν θα ξαναβγεί, μου λέει. Λέω: ορίστε, θα ξαναβγεί, μου λέει ο Μητσοτάκης. Πώς θα βγει, λέω, εσείς μου λέγατε: αν το ανακοινώσει αυτό, λέει, τέλος. Θα τον ψηφίσω, λέει, κι εγώ. Εσείς όμως μου λέγατε πριν, λέω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πώς είναι η ψυχολογία της κοινωνίας, του κόσμου κτλ. Τώρα σας μετέφερα μια κουβέντα που έκανα με έναν καλό οδηγό ταξί. Εγώ πάντοτε κάνω κουβέντες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ακούνε πάρα πολλά, έχουν μια άποψη, ωραίο είναι, ακούνε πάρα πολύ κόσμο και ειδικά στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα, αλλά και στις μεγάλες πόλεις. Και τι δεν ακούν. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι να το έχετε έτσι υπόψη σας, είναι όλο αυτό που σας περιγράφω τώρα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Οι λίστες θα πάρουν σειρά να φτιαχτούν το επόμενο διάστημα. Να ξέρετε, ο έκτος μήνας είναι... ένας

Ορισμένους βουλευτές που έχουν αράξει, ειδικά από την κυβέρνηση, κυβερνητική βουλευτή, έχουν αράξει, σου λέει οκ, είναι οι βόλτες, αυτά έχουμε. Τώρα τους είπε ότι πάμε το Σεπτέμβρη και όλοι είναι επιποδός. Να ξέρετε πάντως, η αίσθησή μου είναι ότι πολλοί δεν θα εκλεγούν από τους ενέργεια με διάφορους τρόπους. Και τότε θα χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους, γιατί θα καταλάβουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάζονται και ότι τελικά σε όλη την χώρα οι φορείς, οι πολίτες, ο κάθε σύλλογος που διαμαρτύρεται και φωνάζει έχουν δίκιο για αυτά που δεν γίνονται. Γιατί κάποιους τους λες, όχι μωρέ, εντάξει, οκ, θα το δούμε τότε, εντάξει αυτό, μην ανησυχείτε. Δεν είναι έτσι. Φιλαράκια μου, καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα είστε εσείς όλοι όπως φαντάζεστε στο ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι όπως το φαντάζεστε. Κάτσε να φτιάξει και ο Τσίπρας τώρα την κατάσταση. Μαθαίνω πολύ νεανική θα είναι. Δεν θέλει κανέναν εν ενεργεία και όλα τα υπόλοιπα. Κανέναν δεν θέλει από να είναι βουλευτής και τα λοιπά. Ο Τσίπρας θα κάνει μια κατάσταση πολύ νεανική νομίζω. Εντάξει, θα κάνει και η Καριστιανού. Θα έχουμε πολύ πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και για μένα να σας πω κάτι καλύτερα. Γιατί κάποιοι που αισθάνονται μια απόλυτη σιγουριά, να μην την αισθάνεστε. Τώρα βέβαια επίσης να πω ότι εγώ ρε παιδιά, επειδή ακούω, δεν θέλω ούτε να μειώσω ούτε να υποβαθμίσω καταστάσεις, αλλά ακούω πολλά στελέχη από το ΠΑΣΟΚ που λέτε είμαστε πρώτο κόμμα, δεν ξέρουμε αν θα συνεργαστούμε με τον δεύτερο ή δεν θέλουμε με τον δεύτερο. Δεν ξέρω, αλλά τώρα απευθύνομαι σε εσάς φίλες και φίλοι. Έχετε την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στην Ελλάδα και πρέπει να αναρωτιόμαστε ή πρέπει να κάνουμε και εμείς ερωτήματα στα στελέχη του για το αν τελικά όταν θα πάρουν εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα πρέπει να δούμε αν θα συνεργαστούν με τον δεύτερο που θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές νομίζω όλοι μας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια καταλάβαμε πότε χάνει το ΠΑΣΟΚ, καταλάβαμε πότε κερδίζει το ΠΑΣΟΚ. Καταλάβαμε πότε ο Καραμαλής θα ξανακερδίσει τις εκλογές παρότι είχαν κάψει τότε τη μισή Ελλάδα, αν θυμάστε, το 2007. Καταλάβαμε πότε δεν θα έχουμε αυτό. Καταλάβαμε πότε ο Τσίπρας, ό,τι και να έλεγαν οι υπόλοιποι, θα κέρδιζε τις εκλογές. Καταλάβαμε πόσο ο Μητσοτάκης ξανακέρδισε τις εκλογές. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνετε. Όχι δημοσκοπήσεις, είναι εργαλεία αυτά. Και πολλές φορές ακούμε απόψεις όπως συμφέρει στον καθένα. Δηλαδή είναι πληρωμένοι, είναι αυτό, είναι εκείνο. Σιγά βρε παιδιά, σιγά τώρα. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν μια εκτίμηση μιας κατάστασης και το εκλογικό σώμα μπορεί να αλλάζει. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν με όλα έτσι τα κομματικά μας και όλα τα άλλα. Δεν μπορώ τώρα να μην πάω σε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να μην πάω. Βλέποντας δεξιά αριστερά τι γίνεται. Για κάτι άλλο τώρα δεν θα σας μιλήσω για πολιτική, δεν θα σας μιλήσω για ψηφοδέλτια. Θα πρέπει όμως να σας μεταφέρω κάτι. Όπως ξεκινήσαμε με μουσική, με τους τεράστιους Stones και μετά με McCartney, να μην πω κάποια πράγματα. Δεν θα σας πω για αυτό που είδα προχθές στην Αθήνα για τον Michael και όλη αυτή την παράσταση, την εκπληκτική, πολύ ωραία παράσταση που είδαμε. Είναι μια παράσταση που θα έρθει το This is Michael στον Εστόριο. Οι διοργανωτές, να ξέρετε, κάνουν κάτι πάρα πολύ μεγάλο για την περιοχή μας. Θα τα πω τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα πλησιάζουμε και στον Αύγουστο. Κάνουν κάτι πάρα πολύ μεγάλο με την έννοια ότι μπορεί στην Ελλάδα, είναι δύο. Έτσι είχαμε την ευκαιρία εμείς να δούμε στο Christmas Theater αυτό το οποίο θα δείτε και στον Εστόριο και θα δούμε όλοι. Σε μια ειδικά διαμορφωμένη σκηνή, δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο για να μπορεί να υποδεχτεί αυτή την παράσταση. Ένα μεγάλο στοίχημα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει όλοι σας και όλοι μας να το δούμε, να μην το χάσουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ειδικά τώρα που κυκλοφορούν και τα εισιτήρια για το τριήμερο, νομίζω πόσο είναι, 45. Σκεφτείτε τα εισιτήρια στο θέατρο που πήγα και τα λοιπά, για να είσαι και μπροστά. Νομίζω ήταν από 125-130, κάπου εκεί, και μπορούσες να είσαι και τέρμα πίσω με 25 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο όμως τώρα. Για αυτό το φαινόμενο, για αυτόν τον άνθρωπο που σήμερα είναι νούμερο ένα παντού, μετά από τόσα χρόνια από τον θάνατό του, και το κομμάτι αυτό σπάει κάθε ρεκόρ τραγουδιού.

ένα στοιχείο να σας δώσω για να καταλάβετε, με βάση και το Billboard, πάνω από 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού που ακούτε, είναι σήμερα, τον Μάιο του 26, το τραγούδι με τις περισσότερες εισπράξεις στον κόσμο. Είναι ένα ειδικό chart global 200 τραγουδιών. Το τραγούδι αυτό έχει εκτοξευθεί από το 65, που ήταν τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της βιογραφικής ταινίας κτλ, στο νούμερο 1, κατακτώντας την κορυφή του box office. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.

δεν μπορώ να σας περιγράψω. Για μένα είναι και μεγάλη χαρά. Και όχι ότι δεν το ξέρουμε, δεν τον παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια και τον αγαπάμε. Ξέρουμε πόσο τεράστιος είναι. Ξέρετε ότι τρία είναι τα τεράστια ονόματα σε διαφορετικές εποχές. Δεν θέλω να πάω πριν το 60 ή πριν το 55, γιατί εκεί θα συναντήσεις άλλους, Σινάτρα και άλλους. Αλλά όταν μιλάμε από το 55 και μετά, είναι ο Elvis, είναι οι Beatles και είναι αυτός. Είναι άλλη η κατάσταση για το κάθε όνομα από τα τρία τουλάχιστον που ανέφερα. Γιατί αν πάμε πιο πριν, τι να ψάξεις να βρεις, Nat King Cole, Σινάτρα, τι να θυμηθείς από όλα αυτά, το 30, το 40 και το 50. Αφήστε τα εκείνα. Αυτά που συνδύασε αυτός ο άνθρωπος με τα βίντεο, με τη σκηνική του παρουσία, με το ταλέντο του στο να γράφει τη μουσική, στην ερμηνεία του και στα μηνύματα, γιατί ήταν τόσο επιδραστικός, τον φοβήθηκε τόσο πολύ το σύστημα, για να συμβούν όλα αυτά που συνέβησαν μετά. Δεν θα επεκταθώ σε όλα αυτά. Όταν θα έρθει η δεύτερη ταινία, για να δούμε και την άλλη πλευρά που λένε κάποιοι για αυτά που τον κυνήγησαν. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε κι άλλα για τις δικαστικές ιστορίες, περιπέτειες. Πολλές φορές δεν μιλάμε για το δικαστικό σύστημα στον κόσμο αυτόν και τα λοιπά. Δεν το σεβόμαστε όλοι. 14 ήταν οι κατηγορίες όταν αποφάσισε ο ίδιος να πάει στο δικαστήριο. 14 κατηγορίες. Και με ενόρκους που ήταν και μαύροι μέσα. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέγανε ότι μα εκείνο το άλλο και τα λοιπά, άλλαξε το χρώμα και άλλες αηδίες που ακούγαμε, βλακίες. Και αθώθηκε για όλα. Και εκεί, και εκεί στημένο η αθώωσή του, σε όλες τις κατηγορίες που δεν μπόρεσε να αποδειχθεί τίποτε. Ήταν ο άνθρωπος που βάρεσε τόσο πολύ το σύστημα και τις κυβερνήσεις και της Αμερικής, και θέλανε να τον τελειώσουν, εντάξει.

για να καταλάβετε κάτι ακόμη. Πριν κλείσουμε και πριν σας παίξω ένα εκπληκτικό track του Michael από τη συναυλία στο Wembley που είχε σπάσει ρεκόρ sold out εμφανίσεων το 88-89, κάπου εκεί. Λοιπόν, στη Βρετανία ο Michael είναι με μια συλλογή The Essential νούμερο 1 εδώ και 2-3 εβδομάδες. Νούμερο 1 στα albums. Σήμερα τον ρίχνει ο Drake, που είναι ο superstar της εποχής μας. Το μεγαλύτερο όνομα με την Taylor Swift στον κόσμο τη στιγμή αυτή είναι ο Drake. Τώρα η πιο μεγάλη, τώρα θα λέτε τι Drake. Ναι, είναι ο Drake όμως. Ο οποίος έκανε κάτι εκπληκτικό πριν από 15 του μηνός τώρα, νομίζω ήμουν Αθήνα. Και καθόμουν τα άκουγα γιατί παρακολουθώ τον Drake. 3 albums μαζί έβγαλε. 3 μαζεμένα. 45 τραγούδια διαφορετικά. 3 διαφορετικά album βγάζει ο Drake. Και τώρα τον Michael τον ρίχνει από την κορυφή ο Drake που έχει καριέρα 12-13 χρόνια. Και ο Michael στα 10 πρώτα της Βρετανίας είναι στο νούμερο 2 με τη συλλογή που σας είπα. Ξέρετε πόσες εβδομάδες έχει το άλμπουμ αυτό στο βρετανικό chart? 601. Στο νούμερο 5 είναι το Thriller του Jackson, 437 εβδομάδες. Και στο 8 το Bad, 312 εβδομάδες. Και όλα αυτά το 2026 με Michael Jackson. Μύθος. Λοιπόν, αύριο μαζί. Για ακούστε λίγο εδώ ερμηνεία.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Από ζεύγος μοιράς 2005 αντικαθίσταται η Patriot στην Κάρπαθο για επιχειρησιακούς λόγους. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμυνας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξέλιξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εκρίθη πως το πυραυλικό σύστημα πρέπει να επιστρέψει. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επιχειρησιακή αξιολόγηση και σχετική εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τόνισε να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Έκανε λόγο για αλακάρτα ανάγνωση και δήθεν ειδικούς. Το ΚΙΣΕΑ χθες αποφάσισε μεταξύ άλλων την επιστροφή των συστοιχειών Patriot από Διδημότυχο και Κάρπαθο λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθήκων. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι 4 αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλιά του 2024, ζήτησε εισαγγελέας με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Πρόκειται για τον σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια και τον τηλεφωνητή του 100 της αμέσου δράσεως, επειδή ενώ είχαν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν την ανθρωποκτονία, άφησαν επί της ουσίας το θύμα αβοήθητο. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης. Την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών επρόκειτο να συγκαλέσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Προκειμένου να συζητηθούν οι στρατιωτικές επιλογές του, ωστόσο υπήρξε ένα ενίο μήνυμα από την Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, διαφορετικά θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα, μεταδίδει ο ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, στο οποίο ενσωματώθηκε ρύθμιση για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδοτεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, δήλωσε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος και χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας τη σχετική πρόταση του κυρίου Χατζησοκράτη. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος, ενώ χαρακτήρισε προσβλητική και αήθη τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το πρωί την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. την πονδιακή κοινότητα οφείλουμε όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση 112 ετών από τη γενοκτονία των Ποντίων. Στο διεθνή χώρο, έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος του Χωσέ Λουίς Θαπατέρο ανακοίνωσε το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κληθεί να καταθέσει στις 2 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρο στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Θα συμφωνήσετε ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα που γλιστράνε στο χώρο του αθέατου ή του παραγνωρισμένου. Δηλαδή παραγνωρίζονται, γιατί δεν προβάλλονται όπως τους αξίζει. Να σας πω ένα εντυπωσιακό που συνέβη το Σάββατο στο Λονδίνο, στο κέντρο του Λονδίνου. 150.000 διαδηλωτές άκουσαν έναν ακροδεξιό ακτιβιστή, τον Τόμι Ρόμπινσον, και κατέβηκαν φωνάζοντας συνθήματα εναντίον των μεταναστών. Αυτός έχει μια ένωση, ο Ρόμπινσον, που λέγεται «Ενώστε το Βασίλειο». Ταυτόχρονα, σε άλλο χώρο, υπήρξε μια μεγάλη, αλλά όχι σε αυτό τον όγκο όπως η προηγούμενη που ανέφερα, διαδήλωση υπέρ της Γάζας. Θα μου πεις, συγγνώμη, τα ΜΜΕ έχουν τις δικές τους προτεραιότητες, τις ανάγκες και τα λοιπά. Μάλιστα. Πάντως υπάρχουν και θέματα που απαιτούν περίσκεψη και εγρήγορση, όπως είναι αυτό το επιθύρες νομοσχέδιο της Τουρκίας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Γεγονός επίφοβο, κινδυνώδες και ικανό να μας βάλει σε μπελάδες. Γι' αυτό το θέμα, για την Τουρκία και το νομοσχέδιο, θα μιλήσουμε στις 12.30 με την συνάδελφο Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στις 12.15 και 20 περίπου θα μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Είναι βουλευτής δράμας ο κύριος Ξανθόπουλος, για να δούμε όχι τι συμβαίνει, τα βλέπουμε σε αυτό το ελώδες πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή η κουβέντα για τον Τσίπρα και τα λοιπά. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς 212-212-4800 να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneripapaki@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989.

Το ακούσατε και πρωτήτερα από τον συνάδελφο, τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Γιατί σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και άρχισε ο δεύτερος πιο βίαιος κύκλος σφαγών εναντίον του ποντιακού ελληνισμού. Σας θυμίζω, όσο μου επιτρέπει ο λαιμός και το κάπνισμα, σας θυμίζω ότι άρχισε έτσι ο αγώνας του Κεμάλ Ατατούρκ και κορυφώθηκε με το δράμα του ελληνισμού το 1922, αφού οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως η Γαλλία αλλά και η Ιταλία δευτερευόντως, είχαν πείσει την ελληνική πλευρά ότι πρέπει να γίνει η απόβαση στη Σμύρνη, και έπρεπε, αλλά να μείνει στη Σμύρνη, εκεί σε αυτή τη γωνιά της Ιωνίας, και να μην φτάσει μέχρι τα βάθη της Τουρκίας. Τέλος πάντων, την εγκατέλειψαν, και εκείνος που βοήθησε πάρα πολύ και με πάθος τον Κεμάλ ήταν η Σοβιετική Ένωση. Επίσης, σαν σήμερα, και επικαλούμε το σαν σήμερα γιατί καλό είναι να ρίχνουμε κάποιες βιταμίνες μνήμης για να θυμόμαστε ορισμένα θέματα, σαν αυτό που ανέφερα ή σαν το άλλο. Σαν σήμερα το 1825 πέθανε ένας φιλόσοφος, θα έλεγα του πρώιμου σοσιαλισμού, ο περίφημος Σεν Σιμών, ο οποίος δεν πίστευε στην ισότητα αλλά κήρυτε την ανάγκη της κοινότητας. Ήταν μαζί με τον Σαρλ Φουριέ οι πρώτοι που έκαναν λόγο για τον ουτοπικό σοσιαλισμό. Και να σας πω ένα γεγονός που αφορά τη χώρα μας και τα πολιτικά πράγματα της εποχής. Κάποια στιγμή ο Ανδρέας Φανδρέου σε μια κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ουτοπικό σοσιαλισμό και είπε τα ονόματα φυσικά του Σεν Σιμών και του Σαρλ Φουριέ. Και θυμάμαι ότι σχεδόν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ακόμα και οι κορυφαίοι, δεν ήξεραν τα ονόματα, δεν ήξεραν που πάνε τα τέσσερα, δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτούς που μνημόνευσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο από τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό το 1978 οι Dire Straits κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, το περίφημο Sultans of Swing.

0: Και ποιος δεν ξέρει αυτό το περίφημο τραγούδι, ακόμα και οι νέοι το ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε τώρα στην επικαιρότητα. Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε μαζί μας τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θιάλη Γραέριου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
13: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
14: Μα το σημάδι.
15: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
14: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
15: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονίδη.
17: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
18: Διότι

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Τριάντης και μαζί μας ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είστε μέσα στη Βουλή τώρα και υπάρχει και μια συζήτηση, ψηφοφορία μάλλον για άρση ασυλίας. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας κύριε Τριάντη. Είναι ξεκίνησε η συζήτηση για την άρση ασυλίας κύριε Κωνσταντοπούλου μετά από μηνύσεις δικαστών και είμαι κοινοβουλευτικός και πρέπει να μπω, αλλά είμαι στη διάθεσή σας έστω για λίγο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευθεία ερώτηση. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί ένα ενωτικό σχήμα? Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί εδώ είναι ο καταλήτης, δεν θέλει, σας θέλει ενδεχομένως κατά μόνας και είπε χωρίς να έχει κρατηθεί τραπέζι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτό το σουρεαλιστικό θέμα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
2: Θα σας απαντήσω ευθέως. Εμείς έχουμε μία πρόταση από το συνέδριό μας, την οποία επιβεβαίωσε η τελευταία κεντρική επιτροπή, ότι θα δουλέψουμε, θα παλέψουμε για τη δημιουργία της προοδευτικής συνεργασίας. Σε αυτή την πρόταση βεβαίως χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ο εμβληματικός αρχηγός της παράταξης, πήρε ένα σχήμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση και μάλιστα κέρδισε και δύο φορές τις εκλογές. Τώρα, βεβαίως σε αυτή τη φάση ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει αυτό που έχει πει, αλλά σας θυμίζω ας πούμε και τις μετατοπίσεις που έχουν γίνει από πλευράς του σχήματος, όταν είχε πει για την αυτοδιάλυση ο σύντροφος ο Βασιλιάδης και μετά το πήρε πίσω πρόσφατα ο Γιώργος Χακαντάρης, μίλησε για την ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρόλο στο νέο εγχείρημα. Εμείς επιμένουμε γι' αυτό. Άλλωστε ξέρετε ότι η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία. Η εκτίμησή μας είναι ότι κανείς από μόνος του δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοδάκη. Πρέπει να φτιάξουμε ένα προοδευτικό μέτωπο ικανό να συνεγείρει τους πολίτες και να τους πείσει ότι υπάρχει μια αναλλακτική λύση και σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσουμε να δουλεύουμε. Βεβαίως προς στιγμή δεν φαίνεται ότι έχει αποδέκτες που θα θέλαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι η σωστή και θα λέγα και η μοναδική πρόταση για την νικηφόρα πορεία της προοδευτικής παράταξης.
1: Θα έλεγα κάτι πολύ πικρό, αλλά δεν θέλω, γιατί είστε και ευγενής άνθρωπος, ευγενικός δηλαδή, ότι θεία είναι η Δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει, αλλά τέλος πάντων πολιτικά εννοώ. Αλλά πέστε
2: ναι,
1: μου.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στην αριστερά έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε και ειδικά εμείς στην ανατολική αριστερά κάτω από πολύ δυσμενέστερες συνθήκες. Και αυτό που φαίνεται σήμερα ως εξαιρετικά δύσκολο, με την πειθό και τον αγώνα μπορεί αύριο να γίνει εξαιρετικά πιθανό.
1: Μια τελευταία ερώτηση.
2: Για να δώσουμε τη μάχη.
1: Ωραία. Είναι σαφές. Μια τελευταία ερώτηση που σας αφορά. Εσείς θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ ή όταν ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Όχι, όχι. Έχω κάνει δήλωση. Δεν χρειάζεται να ολοκληρώσετε ότι θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Οι Δραμίνες και οι Δραμίνοι με τίμησαν με την ψήφο τους και θα τιμήσω και εγώ την εντολή των Δραμινών. Ό,τι θα γίνει θα το κάνουμε συντεταγμένα ως μέλη ενός αριστερού κόμματος. Ατομικές στρατηγικές και επιλογές, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ιδιοκτήσει ποτέ στη ζωή μου. Είμαι στο χώρο αυτό από 18 χρονών στην ανανεωτική αριστερά και δεν σκοπεύω να εμπολίσω αυτές τις αρχές που με μόρφωσαν και με διαμόρφωσαν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ξανθόπουλο και σας αποδεσμεύω γιατί ξέρω.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν σαφής. Τα γεγονότα είναι εντελώς ασαφή. Δεν ευθύνεται για την ασάφεια ο κύριος Ξανθόπουλος, αλλά η κατάσταση, επαναλαμβάνω, είναι σουρεαλιστική. Αφήνω στην άκρη την διαγραφή του Πολάκη, στην άκρη με την έννοια ότι ο Πολάκης είπε, κάλεσε τον κύριο Φάμελο να αποφασίσουν επιτέλους τι θα γίνει. Θα πάνε στον Τσίπρα, θα το διαλύσουν το μαγαζί, όπως είπε, όπως είπαν παλιότερο Βασιλιάδης και προχθές, αλλά ο τρόπος που διατύπωσε αυτό του το αίτημα, ομολογώ ότι δεν ήταν ο πρέπον. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι με υπαινιγμούς για τον πρόεδρο του κόμματός σου. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, στις 12.30 είπαμε θα έχουμε την Βάνα Στέλου να συζητήσουμε για τα τουρκικά, τα ελληνοτουρκικά δηλαδή, γιατί οι γείτονες, κυρίως τα ΜΜΕ, έχουν ξυφουλκίσει εναντίον της χώρας μας, ενίοτε και με ηρωνίες. Εν τω μεταξύ, εκείνος ο Γιώχαν Βάντελφουλ, Ο Γερμανός, ο Υπουργός, χαρακτήρισε αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας στην Τουρκία, αλλά οφείλω να πω, υπενθύμησε τα κριτήρια της Κοπενχάγης για την εισδοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λέω να έρθουμε εδώ στα δικά μας τα βάσανα, στα βάσανα της Αττικής και ειδικά της Αθήνας, ακούγοντας εκείνο το ενδιαφέρον συγκροτηματάκι, το λέω τρυφερά έτσι να μην το υποκοριστικό δηλαδή, τους κοινούς θνητούς στο τραγούδι τους «Αθήνα».
0: Αλφα Radio 989.

0: Αυτή είναι η κοινή συνθήκη η Αθήνα. Ένα τραγούδι που είναι πικρό και σκληρό, αλλά κατοπτρίζει την πραγματικότητα, νομίζω. Υπάρχουν κι άλλα του παρελθόντος που την υμνούν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που βιώνουμε σήμερα, νομίζω, να επαναλάβω, κατοπτρίζεται στους στίχους των κοινών θνητών.
1: Σε ερωτεύτηκα στα μάτια της Καρέζη, στα θέατρά σου και σ' όλες τις συναυλίες, και εκεί που η φλόγα της καρδιάς μας τρεμοπαίζει,

με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγη σε μια αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ

0: Με μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη έκλεισαν το τραγούδι του «Η κοινή θνητή». Μιας και μιλάμε για τραγούδια, έψαχνα και κακώς που δεν ενέθεσα στη σημερινή εκπομπή ένα ποντιακό τραγούδι από τα άπειρα που υπάρχουν και μιλούν για την γενοκτονία των ποντίων, που παλιότερα είχε προκαλέσει και διάφορες συζητήσεις, γιατί κάποιοι δεν δέχονται τον όρο γενοκτονία, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι πόντι δεν ξεχνούν, όπως και κάποιοι άλλοι δεν ξεχνούν τι έχει συμβεί στην Κύπρο, και ας αδιαφορούν κάποιοι προοδευτικοί του τόπου μας και για τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί είπαμε στις 12.30 θα έχουμε τη Βάνα Στέλο από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, για τα ελληνοτουρκικά. Τώρα θα είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ με τους τίτλους των ειδήσεων, και προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον καλό το λόγο, αλλά και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, προτείνει ο εισαγγελέας. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των ποντίων, ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές σχετικά με την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε χθες από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. 9 οι Έλληνες που έχουν συλληφθεί. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι, σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στην Ισπανία, συνελήφθη ένας ύποπτος όσο δράστης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και στο φίλο ακροατή που τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, αλλά ευχαριστώ και εκείνους που έχουν αρνητικά σχόλια. Σήμερα όχι, είχαμε χτες, αλλά δεν πειράζει, όλα είναι για καλό. Απλώς αυτό το ρημάδι το τσιγάρο δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσω όταν καπνίζω και από τα δύο. Προσπαθώ και θα τα καταφέρω. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Λοιπόν, ο Θεόφιλος ήταν αυτός ο ακροατής. Έχουμε στη γραμμή μας τη Βάνα Στέλλο από την πόλη την Κωνσταντινούπολη. Βάνα, στην Αθήνα σε ζητούσαμε, στην πόλη σε βρίσκουμε.
1: Ήσουν καλό μεσημέρι, Γιάννη.
0: Ήσουν εδώ εννοώ, στην Αθήνα πριν από μέρες.
1: Μία μικρή ανάπαυλα ήταν, έτσι πολύ ολιγοήμερο ταξιδάκι για ξεκούραση. Η Αθήνα, παρόλο ότι βρίζουμε, αγαπάμε να τη βρίζουμε, είναι μία ήρεμη πόλη που μπορείς, εντάξει, ακόμα να ζήσεις ανθρώπινα, σε σύγκριση με την Κωνσταντινούπολη.
0: Εκεί μιλάμε για ένα τέρας πληθυσμιακό, εννοώ, όχι τους ανθρώπους,
1: ναι,
0: του Θεού.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλος...
1: Ένα χάος, Γιάννη, πλέον.
0: Ναι.
1: Χάος, όπου ειδικά τις ώρες αιχμής λένε για κίνηση στην Αθήνα. Γελούσα Μεσογείων, Κατεχάκη και Κηφισίας. Τι λέτε ρε παιδιά, ελάτε να δείτε εδώ ας πούμε τι γίνεται. Όταν, αν μιλάμε για κίνηση, έτσι. Είναι γι' αυτό και στρεσάρονται οι άνθρωποι πάρα πολύ εδώ. Δεν έχουν αυτό το state of mind ας πούμε που έχει ο Έλληνας να απολαμβάνει τη διασκέδαση, γιατί όλα γίνονται σε ταχύτατους ρυθμούς για να προλάβουν. Και επειδή οι άνθρωποι εργάζονται εδώ υπερορίες, κυριολεκτικά όμως, δηλαδή και τα Σαββατοκύριακα στην Κωνσταντινούπολη και σε όλη την Τουρκία, ναι, όλα τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ, εμπορικά, δεν σταματάει η κίνηση. Δεν σταματάει και η εργασία. Δεν ρωτάνε βέβαια τους υπαλλήλους αν θέλουν να πηγαίνουν, έτσι. Μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές.
0: Οι αποδοχές των ανθρώπων που εργάζονται.
1: Όχι,
0: το επιπλέον εννοώ.
1: Όχι, όχι. Ούτε επιπλέον, ούτε τίποτα απολύτως. Κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να ανταπεξέλθουν στην πανάκριβη ζωή της Κωνσταντινούπολης πλέον. Η οικονομία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης που θα το βρει μπροστά της και τις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν. Και με αυτό το όπλο δημιουργεί αυτές τις φαντασιώσεις, τις παράνομες διεκδικήσεις, προσπαθεί να τις νομοθετήσει, διότι αυτό λειτουργεί και στο εσωτερικό.
0: Για να έρθουμε σε αυτό, Βάνα μου.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής υπάρχει κάποια δήλωση υπεύθυνου, αρμόδιου κυβερνητικού παράγοντα για το επιθύρες αυτό νομοσχέδιο, υπάρχει ή μόνο μέσα στα ΜΜΕ, στα ΜΜΕ τα τουρκικά υπάρχουν πάρα πολλά και αναλύσεις και αναφορές και τα λοιπά, που είναι υλικό από το Bloomberg.
1: Ακριβώς όπως το είπες, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση, δήλωση, τίποτα απολύτως. Είναι διαρροές. Καταρχάς ξεκίνησε το Bloomberg, όπου και οι συντάκτες της διαρροής αυτής, του επικείμενου να το πούμε νομοσχεδίου.
0: Σωστά.
1: Θα περιμένουμε να δούμε τι
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Ήτανε Τούρκοι, ήταν οι ανταποκριτές του Bloomberg στην Κωνσταντινούπολη, όπως καταλαβαίνεις, Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Μετά το πήρε η Μιλιέτ, η ναυαρχίδα, η φιλοκυβερνητική ναυαρχίδα, και μάλιστα ο διευθυντής της Μιλιέτ και έκανε και ανάλυση.
0: Τη διάβασα, ομολογώ, τη διάβασα. Με ειρωνίες ανάμεικτες και με καθησυχαστικές, θα έλεγα, ανοίξεις προς την Ελλάδα. Ειρωνίες και δηλαδή, μη φοβάστε, θα δούμε πώς θα είναι το νομοσχέδιο κτλ. Έγραψε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μιλιέτ, όπου αυτό μετά το πήραν όλος ο τουρκικός τύπος και το αναπαράχθηκε στον τουρκικό τύπο, στις τηλεόρασεις, στα πολιτικά talk shows, στον κόσμο πέρασε, και στην αντιπολίτευση εσχάτως από χθες, η οποία συμφωνεί με το επικείμενο, εάν και εφόσον γίνει, να δούμε τι θα γίνει, τι θα περιλαμβάνει κτλ. Το JGP υποστηρίζει για πιο πολύ. Και μάλιστα του το έλεγε, λέει, και από πριν να προχωρήσει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: οι είναι πιο εθνικόφρονες, να ξέρεις. Πιο σκληροί εθνικιστές.
0: Βεβαίως και είναι, και ιστορικά έχει αποδειχθεί. Αλλά οφείλω να πω ότι περίπου 10 μέρες πριν από το δημοσίευμα του Bloomberg, η αντιπολίτευση είχε κατακεραυνώσει τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του, λέγοντας ότι χάνουμε τη γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα έχει κολεγιά με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, το Ισραήλ και τα Εμιράτα κτλ. Δηλαδή ήταν ένα καμπανάκι κινδύνου, εν πάση περιπτώσει, και έχει δίκιο να λέει ότι το είπε πρώτη.
1: Βεβαίως το είπε πρώτη και το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κυβέρνηση από την άλλη και γενικά το κλίμα εδώ είναι έντονα αντι-εβραϊκό και αντι-αμερικανικό στον κόσμο. Βλέπουν τις συμφωνίες της και τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό έχει θορυβήσει πάρα πολύ.
0: Και τη Γαλλία βέβαια, γιατί την αναφέρουν και αυτή. Ναι, ναι, ναι.
1: Και τη Γαλλία βεβαίως, ναι. Το εσωτερικό και την κυβέρνηση. Είναι μία, να δούμε κάθε άλλο, να δούμε τι θα είναι και τι θα περιλαμβάνει, κάθε άλλο παρά τεχνική ή γραφειοκρατική ή να το πούμε αθώα. Τέλος πάντων, στην πραγματικότητα τι είναι, Γιάννη? Μια υπολογισμένη κλιμάκωση από την Τουρκία. Η Τουρκία επιχειρεί ξανά να αναδιαμορφώσει τα θαλάσσια σύνορα της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό έχει να κάνει επίσης, συνδέεται, όπως σου είπα, και καταρχάς έχουν γίνει και πολλά. Είναι η Συρία, είναι η Γάζα, είναι ο Λίβανος, είναι ο πόλεμος με τον Ιράν, με το Ιράν. Έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ εδώ για τα σύνορα. Τώρα, όπως σου είπα, στο κέντρο αυτού όλου βρίσκεται ότι η Τουρκία έχει απορρίψει το σύγχρονο διεθνές δίκαιο. Έτσι, δεν έχει υπογράψει η Άγκυρα τη σύμβαση του ΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει η Τουρκία επανειλημμένα σε ναυτικές αναπτύξεις, αποστολές σεισμογραφικών πλοίων, συνοδεία ναυτικών μονάδων, αμφισβητώντας ελληνικά και κυπριακά δικαιώματα. Μην ξεχνάμε το 2020, παρολίγο να γίνει σύγκρουση. Και αυτό είναι σημαντικό για το εσωτερικό της χώρας, νομιμοποιώντας τώρα εντός εισαγωγικών αυτές τις αξιώσεις μέσω της νομοθεσίας μετά αρχές Ιουνίου, το περιμένουμε, μετά τον Μπαϊράμι, διότι καταργεί, γιατί είναι σημαντικό για την Άγκυρα, καταργεί την ευελιξία της Άγκυρας για συμβιβασμό και καθιστά σχεδόν αναπόφευκτη και απευκταία μια ενδεχόμενη, να το πω, σύγκρουση μεταξύ μας. Εάν τώρα η Τουρκία δηλαδή περάσει αυτές τις διεκδικήσεις σε νόμο, μετά, Γιάννη, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει πίσω. Στο εσωτερικό ο Ερντογάν έχει κατηγορηθεί ότι υποχωρεί ή προδίδει τα εθνικά συμφέροντα αν αλλάξει στάση. Στο εξωτερικό η Τουρκία θα παρουσιάζει αυτές τις θέσεις όχι απλώς ως πολιτική επιλογή αλλά ως επίσημη πλέον κρατική νομική θέση, κάτι που κάνει, όπως καταλαβαίνεις, κάθε συμβιβασμό πάρα πολύ δύσκολο σε διαπραγματεύσεις.
0: Μια τελευταία ερώτηση, Ιβάνα. Χθες υπήρξε από το ΚΙΣΕΑ, το δικό μας, η απόφαση για απόσυρση των πυραυλικών συστοιχειών από την Κάρπαθο και τα λοιπά, από την Κύπρο. Θα μείνουν βέβαια, θα μείνουν οι φρεγάτα και αντικατάσταση με τα δύο ζεύγη των αεροπλάνων. Αυτό το πρόλαβαν τα τουρκικά μίντια και πώς το εκτίμησαν ή δεν το πρόλαβαν, μάλλον?
1: Βεβαίως το πρόλαβαν από χθες, και γιατί παρακολουθούσαν στενά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ και έκαναν αναφορές στον Γεραπετρίτη, ότι ενημέρωσε, αναφέρουν εδώ τα τουρκικά μέσα, το Συμβούλιο για τις Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Επίσης συζητήθηκε στο ΚΙΣΕΑ, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, το ενδεχόμενο αυτής της νέας τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με την γαλάζια πατρίδα. Πανηγυρίζουν, να σου πω, ειδικά με την απόφαση της Ελλάδας να αποσύρει τις συστοιχίες των Patriot, ιδίως στην Κάρπαθο.
0: Το θεωρούν ότι αυτό συνέβη, η ελληνική απόφαση, ότι συνέβη λόγω του επιθύρες νομοσχεδίου?
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες εκμές και στον τύπο, ότι αφού η Τουρκία απείλησε εντός εισαγωγικών ότι θα κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα μαζεύτηκε, ανασκουμπόθηκε όπως γράφουνε, και μέσω του ΚΙΣΕΑ αποφάσισαν να αποσύρουν τους Patriot ιδίως από την Κάρπαθο. Αυτό βεβαίως είναι σήμερα στον τουρκικό τύπο ως πανηγυρισμός και νίκη εντός εισαγωγικών της
0: Τουρκίας. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και όταν υπάρξουν εξελίξεις, όταν έχουμε τα στοιχειώδη του νομοσχεδίου, θα τα πούμε. πούμε αν έχεις την καλοσύνη στο μέλλον.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γιάννη, για μία μικρή επισήμανση θέλω.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Να πω ότι επειδή για μας που ζούμε εδώ και βλέπουμε την εσωτερική κατάσταση της χώρας και το κλίμα, να σου πω ότι εγώ πρώτο στην ιεραρχία μου θα έβαζα ότι ο Ερντογάν τον ενδιαφέρει να επανεκλεγεί για τέταρτη θητεία.
0: Άρα θα κάνεις εκλογές νωρίτερα.
1: Βεβαίως θα τις κάνει νωρίτερα.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συνταγματική πια, δεν προέβη σε συνταγματική αλλαγή.
1: Αναθεώρηση, βεβαίως. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ, πολύ ισχυρό χαρτί στο χέρι του, διότι απέναντι στην οικονομία, διότι το πρώτο που κατηγορείται είναι η οικονομία της χώρας. Επομένως, κατηγορείται είναι η οικονομία της χώρας. Επομένως, συστήματα.

0: Με σημείο αναφορά σε αυτό το περίφημο νομοσχέδιο που δεν το έχουμε δει ακόμα, το φτιάχνουν εν πάση περιπτώσει, και έχει ενδιαφέρον και αυτό που είπαμε στην κατάληξη της συνομιλίας, η απόφαση του Κησέα, του δικού μας, εξελίχθη, ερμηνεύεται ως υποχώρηση της χώρας μας επειδή φοβήθηκε αυτά τα περί νομοσχεδίου. Νομίζω ότι δεν ισχύει. Εν πάση περιπτώσει όμως θα δούμε, τα πράγματα μπλέκουν, γιατί όπως είπε και η συνάδελφος, ο Ερντογάν πού να στηριχθεί, στην οικονομία, παρότι η αμυντική τους βιομηχανία είναι πάρα πολύ καλή και πολύ δυνατή, οφείλουμε να πούμε, να το αναγνωρίσουμε. Εν τούτης ο κόσμος στην Τουρκία, ο λαός εργάζεται πολύ περισσότερο χωρίς αποδοχές στις υπερορίες του, και η κατάσταση οικονομικά δεν είναι καλή. Οπότε είναι μια ευκαιρία, όπως συμβαίνει συνήθως σε πολλά κράτη και σε μας έχει συμβεί στο παρελθόν, να δημιουργείται κάτι σαν αντιπερισπασμός και ως άλοθη για την διενέργεια εκλογών με ένα εθνικό θέμα, ας πούμε. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην Τουρκία. Όμως πάμε στις διαφημίσεις και μετά θα έχουμε και τον καλό το λόγο, αλλά και μια περιδιάβαση, όπως σας είπα, στις γειτονιές του κόσμου με δύο ενδιαφέροντα γεγονότα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο καλός, ο λόγος.
4: Χθες αφιερώσαμε τον καλό το λόγο, εν συντομία γιατί δεν διαβάσαμε ολόκληρη τη δήλωσή του, στο Λάζαρο Ρώτα. Αυτό το παιδί, γιατί νέος άνθρωπος είναι, που δεν αναφέρθηκε.

0: τη νίκη της ΑΕΚ, εννοώ στη στέψη της ως πρωταθλήτριας, αλλά είπε με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τρυφερότητα και με ουσία. Τίποτα λυρικό, τίποτα δραματικό, τίποτα καταγγελτικό. Εκτός όμως από τον Λάζαρο Ρώτα, είχαμε και έχουμε και έναν καλό λόγο για αυτόν τον παιχταρά παγκόσμιας κλάσης, το Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πάνω στο λεωφορείο που περιέφερε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του, της Μπαρτσελόνας, στη Βαρκελόνη, κρατούσε μια παλαιστινιακή σημαία ως ένδειξη, αν θέλετε, συμπαράστασης στο χυμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, της Γάζας. Και ήταν γεγονός το οποίο προκάλεσε ακόμη και την παρέμβαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δεν το καταλαβαίνω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζεται όπως νομίζει και ό,τι θεωρεί σωστό για το δικό του πιστεύω, το δικό του κρέντο. Αυτό έκανε ο Γιαμάλ και είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι ένα παιδί, παιδί είναι και ο Γιαμάλ, παιχταράς έτσι, τόλμησε να το κάνει αυτό χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ούτε επικρίσεις. Υπήρξαν κάποιες επικρίσεις κυρίως από το Ισραήλ και αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε τίμημα. Να είναι καλά. Και θα αφιερώσουμε και στα δυο παιδιά εκείνο το περίφημο τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Κώστας Κινδύνης στους στίχους και Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική. Και τώρα μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Για δύο γεγονότα εκ διαμέτρου αντίθετα, δεν έχουν καμία σχέση και ως προς το υλικό τους. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα? Η γνωστή εταιρεία, η ελβετική ρολογιών, η Swatch, μαζί με μια άλλη περίφημη εταιρεία, δεν θυμάμαι καν το όνομα της, παρουσίασε ένα ρολόι το οποίο προκάλεσε δελήριο σε όλη την Ιφίλιο, διότι πουλιέται πάμφινα, ξέρω εγώ, γύρω στα 400 ευρώ κάπου εκεί. Και τι είχαμε? Τα γνωστά. Σε πολλές πόλεις του κόσμου, Μιλάνο, Λονδίνο, Παρίσι, Αμερική, Αυστραλία, νομίζω και εδώ, άνθρωποι πήγαν από βραδείς, εγκαταστάθηκαν εκεί πίσω, έξω από τα μαγαζιά που το διέθεταν, για να το πάρουν. Σε μερικές περιπτώσεις απειλήθηκαν και επεισόδια για τη σειρά και τα λοιπά. Μάλιστα. Προτεραιότητες είναι αυτές. Είναι να απαξίζει, να σχολιάσει, σε πάση περιπτώσει, για ένα ρολόι. Μάλιστα. Μόνο όσοι είναι συλλέκτες θα είχαν το δικαίωμα, κατά τη γνώμη μου, δικαίωμα εντός εισαγωγικών, να προσπαθήσουν να το πάρουν. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε, ο καθένας έχει τις προτεραιότητες τους. Και από το ρολόι και τους καυγάδες στη Νότιο Κορέα, όπου 47.000 εργαζόμενοι της Samsung, της γνωστής εταιρείας, απειλούν, προετοιμάζονται για απεργία 18 ημερών από την 21η Μαΐου, από μεθαύριο δηλαδή, αν δεν ικανοποιηθούν ορισμένα από τα αιτήματά τους. Τι θέλει το συνδικάτο τους? Διεκδικεί δίκαιη κατανομή των τεράστιων κερδών που παράγουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και συγκεκριμένα το 15% των λειτουργικών κερδών ως μπόνους απόδοσης, την κατάργηση του ανωτάτου ορίου πληρωμών και μια πιο δίκαιη τυποποιημένη δομή μπόνους. Η εταιρεία προσφέρει ένα 10% ή κάτι παρακάτω, αλλά ήταν σκληρή η αντίδραση της κυβέρνησης και του Προέδρου, του Πρωθυπουργού δηλαδή της Νότιας Κορέας, αλλά κυρίως του Υπουργού Οικονομικών, που είπε ότι οι απεργίες δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνουν, γιατί κάνουν κακό στη χώρα. Λοιπόν, αυτά τα δύο γεγονότα μας έκαναν εντύπωση, και εντύπωση μας έκανε και αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τελευταίο και έχει τίτλο «Μαύρη Πέτρα». Εδώ υπάρχει μια πέτρα που μετασχηματίζεται μέσα στο τραγούδι του Δημήτρη Μητακίδη, το λέει μαζί με την Μάρθα Φριτζίλα, σε καρδιά. Ενδιαφέρον, νομίζω, ως εγχείρημα.
2: Αλφα Radio

πω κάτι ακόμη. Δεν είχαμε το χρόνο και χθες και σήμερα, αλλά αύριο θα πούμε δύο λόγια για αυτή την ταινία που προκαλεί σάλο του Νόλαν με την μαύρη ηθοποιό. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, εσείς θα μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Μαζί σας ξανά αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ εσάς πρωτίστως για την ακρόαση, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Από ζεύγος μοίρας 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο, ενώ ανανεώνεται η εντολή για την αεροπορική και ναυτική παρουσία στην Κύπρο στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot ελήφθη για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εκτός τόπου και χρόνου, όποιος μιλάει για αποχωρητικότητα, κατέστησε σαφές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εχμές κατά της κυβέρνησης άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχετικά με την απόσυρση οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Δημότυχο και την Κύπρο, την ώρα που, όπως σημειώνει, η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλιά του 2024, προτείνει εισαγγελέας προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Πρόκειται για το σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσία, στην επόπτρια και τον τηλεφωνητή της αμέσου δράσεως, επειδή ενώ είχαν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν την ανθρωποκτονία, άφησαν επί της ουσίας το θύμα αβοήθητο. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο Τζόναθαν Άντικ στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της Μάγκο, Ίσακ Άντικ. Είχε χάσει τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 με 7 αποπτώσεις από κρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Η οικογένεια είχε δηλώσει πέρσι πως ήταν πεπισμένη για την αθωότητα του Τζόναθαν μετά από αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης που μετέδωσαν πως βρισκόταν σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, αλλά και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ, μεταδίδουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, στο οποίο ενσωματώθηκε ρύθμιση για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε νωρίτερα η επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επιστολή με τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Ρήπου Άγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Πηγές αναφέρουν πως ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα αποστείλει επιστολή απαντώντας πως από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Έχουμε αποδείξει πως αυτή η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνίστρια, τόνισε προλίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα εκδήλωσης Μονάδας Παραγωγής Αναψυκτικών και Χυμών στο Σχηματάρι. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδοτεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέας στις 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος, χαρακτηρίζοντας καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας την πρόταση Χατζησοκράτη. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος. Χαρακτήρισε δικαιολογημένη και αναμενόμενη τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε λόγο για προσβλητική και αήθη δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος του Χωσέ Λουίς Θαπατέρο ανακοίνωσε το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει κληθεί να καταθέσει στις 2 Ιουνίου. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες. Οι 2 ανήλικοι σε ένοπλη επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη Ελεχίδο στην νότια Ισπανία. Συνελήφθη ένας ύποπτος ως δράστης. ρητορική μίσουσα από τους δύο ανήλικους μακελάριδες σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι δύο έφηβοι αυτοκτόνησαν αφού σκότωσαν τρεις ανθρώπους σε τέμενο στο Σαντιαγό των Ηνωμένων Πολιτειών. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα Τρίτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 αποφόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
5: Ο φετινός Μάιος θα μείνει στην ιστορία. Ο κήπος της ελληνικής πολιτικής ανθίζει. Και έχουμε δύο νέα κόμματα που έρχονται να στολίσουν το ήδη μυρωδάτο μπουκέτο. Αραμάτνι μπουξέ, όπως λένε και στη Ρωσία. Συντελεστές εκπομπής, τα εξής λουλούδια. Σταμάτης Καρλούτσος, βγάζει και ήχους. Αφροδίτη Σιμίτη, βγάζει μουσικές. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο, σαν ζουζουνάκι, από λουλούδι σε λουλούδι. Και έχει να σου πει κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Πόσα άραγε μπορεί να αντέξει αυτή η έρμη χώρα? Το ένα χτύπημα ακολουθεί το άλλο. Δηλαδή θα σου το εξηγήσω. Πριν ακόμη συνέλθουμε από τη θέση που πήραμε στην Eurovision, έσκασε νέα βόμβα.
6: Η Τουρκία τώρα διεκδικεί ακόμη και το ζεϊμπέκικο χώρο. Βίκυ Χατζή, αποφάσισαν ότι ο χώρος είναι δικός
7: του. Νομίζω, Αντώνη, ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του Μάρκου Βαμβακάρη και του Βασίλη του Τιτσάνη. Η τουρκική Μιλιέτ βγήκε με ένα δεικτικό προκλητικό δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες προσπαθούν να μας κλέψουν το ζεϊμπέκικο. Ναι. Αφορμή αποτέλεσε ένας φιλανθρωπικός, χορευτικός, ένα μουσικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί 14 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους, με στόχο να συγκεντρωθούν εκατοντάδες χορευτές και να καταρριφθεί το ρεκόρ Guinness στο ζεϊμπέκικο. Αυτό χτύπησε καμπανάκια στους Τούρκους, αποτέλεσε εθνική πρόκληση, ναι, λέγοντας δεικτικά ότι οι Έλληνες έχουν βάλει στο μάτι τους τοπικούς εθνικούς χορούς μας. Βεβαίως, το δημοσίευμα παραβλέπει το γεγονός ότι παρά τις κοινές μικρασιατικές ρίζες, το ζεϊμπέκικο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Είναι ένας μοναχικός αυτοσχεδιαστικός χορός στα 9-8. Αντίθετα, το τουρκικό ζεϊμπέκ είναι ένας αργός ρυθμός, ένα τσιφτετό που χορεύεται αργά και ομαδικά σε ρυθμό 4-8. Θα θυμίσω κλείνοντας ότι αυτό το πολιτιστικό μέτωπο το έχουν ξανανοίξει στο παρελθόν, όταν η πλατφόρμα Atlas ανέδειξε τον ελληνικό μπακλαβά, το κυτεφέ, το πολίτικο και το ραβανί στα καλύτερα ελληνικά γλυκά στον κόσμο.
8: Με τι ασχολούνται πραγματικά, εγώ αυτό θα πω, να σε ευχαριστήσω πολύ.
5: Τι περιμένεις τώρα από τους Τούρκους? Μπερδεύουνε το ζεϊμπέκικο με το ζεμπέκικο, όχι, το ζεμπέκικο των 2-8 με τον 4-8. Ξεχνάνε ότι εμείς είμαστε που χορεύουμε εκεί στις ωραίες γειτονιές που μας τις πήρανε μετά, το ζεμπέκικο, που είναι ελληνική λέξη, ζέι είναι το ζι, έτσι το λένε, γιατί Δεν χρειάζεται να βάζει διαλυτικά από πάνω. Ζει. Το μπέκ είναι τα μπέκ που βάζουμε στα αυτοκίνητα.

0: δηλαδή το λέει, είναι ιστορικό ντοκουμέντο αυτό που μεταδίδουμε. Πίνουν ρακί, δεν πίνουν αυτά που τρώνε, που πίνουν οι Τούρκοι. Χυμούς από δέντρα, γιατί εκεί γεννηθήκανε. Και εκεί μένουν ακόμη, πόρε σήμερα.
1: Παλικάρια, ένα και ένα,
0: με σαλβάρια και εντυμένα. Τα σαλβάρια ήταν και εντυμένα χαρακτηριστικά από την αρχαία Ελλάδα. Αυτοί αξιπόλοιτοι ήταν και αξιπόλοιτοι μείνανε.

0: Αποστομωτική η απάντηση που δίνει ο Γιώργος Νταλάρας. Αλλά έχουμε και άλλα στοιχεία. Τα βγάζουμε ένα προς ένα. Παίζουμε τα χαρτιά μας όλα. Παρακαλώ. Άλλο ο χορός το Ζεμπέκικος και άλλο τα διάφορα που χορεύουν οι Τούρκοι, οι απολύτες.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το μπέρδεμα, ενώ η Τουρκία δεν έχει λαϊκά τραγούδια. Δεν έχει το μπουζούκι τόσο έντονο, δηλαδή αν ακούσετε Ζεϊμπέκ, δεν έχει καμία σχέση με το Ζεϊμπέκικο. Καμία, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το μπέρδεμα.
2: Ούτε καν ο ήχος δηλαδή.
1: Τίποτα, καθόλου, καθόλου.
2: Εγώ δεν το γνωρίζω το Ζεϊμπέκ, για να είμαι ειλικρινής. Θα ψάξω να το βρω κάπως να το ακούσω, γιατί θα έχει σημασία αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν έχει είναι, καμία σχέση.
2: Άρα είναι τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
2: Εγώ πιστεύω ότι πιάστηκαν απλά το όνομα.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχει, τουλάχιστον εμείς που πηγαίνουμε στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Φετιγέ, που μας καλούν για σεμινάρια και μας καλούν οι άνθρωποι για σεμινάρια για κάποιο λόγο.
3: Και καλά κάνατε.
1: Μου κάνει εντύπωση.
2: Άρα
1: γιατί
2: τους μαθαίνετε και εκεί ζητάει.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και υπάρχει τεράστιο σεβασμός. Παιδιά, εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, όταν μας κάλεσαν πριν χρόνια πρώτη φορά, δεν ήξερα τι ακριβώς θα αντικρίσω. Και υπάρχει τεράστιο σεβασμός. Αλήθεια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι Ζεϊμπέκικο. Όπα. Μάρκος Βαβακάρης. Μάρκος Βαβακάρης, εξίρου ορμόμενος. Τώρα αυτό στον κύριο Χατζή, στον κύριο Τάκη Χατζή, γιατί μπορεί να βγει και να πει ότι το ρεμπέτικο το έφτιαξαν τα παιδιά.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Η άταχτη. Όταν σου πούνε άταχτη και σου λένε αυτή τη λέξη να τη συνδυάσει με την ελληνική πολιτική σκηνή. Πού θα πάει το μυαλό σου, όχι, πες μου. Ξέρω που θα πάει. Δεν χρειάζεται να στο πούνε οι μάγισσες.
1: Θα προσπαθήσω σε πνεύμα ηρεμίας. Stop.
2: Κυρία Πρόεδρε, μην διακόπτετε. Κυρία Πρόεδρε, μην διακόπτετε. Αν δεν μπορείτε να ακούτε, τι να σας πω. Από μένα πήρε το δικαίωμα, κυρία Πρόεδρε. Από μένα. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Τη συνεδρίαση... Η συνεδρίαση πάντα την κλείνει υπουργός. Ναι, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
1: Κύριε Πρόεδρε, για να μιλήσω δεν μπορώ να διακόπτω. Πραγματικά δυνατό.
2: Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Δεν...
1: Θα περιμένω να ηρεμήσει να κάνω. Ας μας πάρει νύχτα. Είναι προφανές ότι δεν...
2: Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορείτε να ακούτε. Δεν μπορείτε, μην κάθεστε μέσα.
1: Είπε σε αμόκο.
2: Δεν άκουσα, όχι, φυσικά όχι. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Αφήστε να.
1: Είπε σε αμόκο, είπε σε αμόκο.
2: Κυρία Πρόεδρε. Όχι, γιατί να, δεν άκουσα. Αυτός ο τρόπος συζήτησης, ναι, μου φαίνεται, ναι. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, σταματήστε. Κύριε Υπουργέ, ξεκίνησε, σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνοψίσω και να απαντήσω και στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους συναδέλφους. Δεν θα χάσω χρόνο με την κυρία Ξοδοπούλου, γιατί πιστεύω ότι πλέον είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα εδώ. Θα να πω μόνο δύο πράγματα. Το ένα.
2: Κυρία Πρόεδρε, μην με αναγκάσετε να κάνω κάτι που δεν πρέπει.
1: Εγώ κυρία δεν Πρόεδρε, έκανα καμία αναφορά σε ψυχιατρικό πρόβλημα. Αυτό το είπατε μόνοι σας. Είπα υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα.
2: Κύριε Υπουργέ, αν δεν μπορέσετε να μιλήσετε, απλά θα διακόψω τη συνεδρίαση.
1: Δεν θα διακόψετε επειδή με δικό.
2: Δεν μπορεί να γίνει όμως έτσι τη ζήτηση. Άρα μιλήστε.
1: Λοιπόν, να δηλώσω μόνο για το σώμα τα εξής. Πρώτον, την κυρία Καραγιωργοπούλου δεν τη γνωρίζω καθόλου. Δεν είχα καμία εμπλοκή στην παρέτηση της Μπλεύσης Ελευθερίας. Και εδώ να την επιβεβαιώσει. Την παρέτηση την έμαθα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχουμε κάνει μόνο συζητήσεις εντός της αιθούσης του Κοινοβουλίου των Επιτροπών και τη γνώρισα ως βουλευτή της Μπλεύσης Ελευθερίας και κατόπιν ως ανεξάρτητη βουλευτή.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα προβλήματα υγείας που αναφέρθηκε η συγκεκριμένη έκφραση από τον κύριο Γεωργιάδη δεν ισχύουνε. Πρόβλημα υγείας. Και ο Ψινάκης ήταν υποψήφιος να γίνει βουλευτής. Αυτός είχε. Παιδιά, το φαντάζεστε να ήταν τώρα βουλευτής ο Ψινάκης και απέναντί του Κωνσταντοπούλου δεν θα πηγαίναμε πουθενά, ούτε θέατρο, ούτε κινηματογράφο, ούτε Eurovision. Θα έσκιζε από τηλεθέαση.

0: Καρδιακή κυκλοφορία. Ήταν μεγάλο πρόβλημα, το αντιμετωπίσαμε άπαντες το Σάββατο το βράδυ, βλέποντας και ακούγοντας αποτελέσματα. Και είναι έκπληξη, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα βγούμε πρώτοι. Και όταν λέμε ότι είμαστε σίγουροι, όχι ένας, δύο, όλος ο κόσμος.
1: Πες μου τώρα, για να γυρίσουμε στα δικά μας, τον Ακύλα, έχει πιθανότητες νίκης, πώς τον βλέπεις εσύ?
2: Εγώ νομίζω να κερδίσει, παιδιά.
3: Πρώτη, δεύτερη θέση.
4: Είναι Ελλάδα-Φιλανδία.
5: Ακύλα, φέρτο.
6: Whatever.
2: Αν είναι το επίπεδο αυτό που είδαμε χθες, θα βγει αυτός αρπατώντας.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να μου προβλέψεις μια θέση του Ακύλα. Ή πρώτος ή δεύτερος.
8: Πάλι κουβά.
3: Εσύ βλέπεις πιθανό να καταφέρουμε την πρωτιά?
9: Σου είπα, φέρτο. Ναι, το έχω πει εδώ και πολύ καιρό.
8: Άλλο ένα δωδεκάρι για τη Βουλγαρία. Ακριβώς.
10: Ο Ακύλας θα βγει πρώτος. Αν δεν βγει, θα τα κρεμίσω όλα.
6: Whatever.
11: Θα κερδίσει ο Ακύλας, και ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Πέρα από το ότι είναι υδροχός, όπως είναι και η Έλληνα Παπαρίζου, αλλά και η Ελλάδα ως κράτος.
12: Και να περάσουμε στον υδροχό. Δεν χάνεις πολύ. Μπορεί να μην βγεις πρώτος, ας πούμε.
13: Και το οφείλω πραγματικά στον ελληνικό λαό.
14: Ο ελληνικός λαός μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων.
1: Τέλεια. Άρα θα μας το φέρει περπατώντας.
15: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνω που είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις σημαίες και να βγούμε στο Σύνταγμα ή στην Ομόνοια τώρα που είναι και ζέστη, να κάνουμε καμιά βουτιά στο Συντριβάνι. Υπάρχει ακόμα το Συντριβάνι. Τέλος πάντων, ναι. Ήρθανε όλα ανάποδα. Δεν υποχωρεί η Ελλάδα όμως.

0: Σηκώνουμε ψηλά τον Λάβαρο. Το αίμα των ηρών. Ο Στεφάνη της Λευτεριάς. Εμπρός Ελλάδα!
1: Εμπρός ξανά προς το φως του 21 η καρδιά οδηγός. Ελλάδα εμπρός.
0: Και 21. Πότε έχει γίνει επανάσταση Μάρτιος που έχει σχέση με τον υδροχό που ήταν σημάδι ότι θα κέρδιζε ο Ακύλας. Το θέμα βέβαια είναι ότι είχε κάνει δηλώσεις και ο Μητσοτάκης, που για να κάνει δηλώσεις ο Μητσοτάκης κάτι θα του είχαν πει. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι αποκαλυπτικός.
2: Δεν φταίει ο Ακύλας, ούτε το τραγούδι φταίει, αλλά φταίνε όμως αυτοί που έπεισαν εμάς ότι θα κερδίσουμε, γιατί μας έπεισαν επίσης. Δεν πείσαν μόνο εμάς. Πείσαν το Μητσοτάκη, παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Βγαίνει σε ολόκληρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαθαίνω, του είπαν το Μητσοτάκη, πρόεδρε, πρέπει να παίξουμε Ακύλα, γιατί όλος ο κόσμος είναι με τον Ακύλα. Και είναι ο κόσμος με τον Ακύλα. Θα κερδίσει ο Ακύλας, αν δεν κερδίσει, θα είναι δεύτερος τρίτος, του είπανε. Οπότε παίξε Ακύλα για να πάρουμε το ρεύμα της συμπάθειας. Γιατί οι πολιτικοί τι θέλουν να κάνουνε, να πάρουν πώς κερδίζει ένας ένα μετάλλιο και πάνε οι πολιτικοί δίπλα σαν γύφτικα σκεπάρνια και φωτογραφίζονται. Τι θέλουν να κάνει οι πολιτικοί, να φωτογραφούν δίπλα στην επιτυχία. Δηλαδή αμφιβάλλει κανείς ότι αν σήμερα ο Ακύλας το έφερνε, δεν θα ήταν στο Μαξίμου στις 12 το μεσημέρι. Πού θα ήταν ο Ακύλας σήμερα, στο Μαξίμου. Πού είναι ο Ακύλας σήμερα, κουβά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κανονικά πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για κουβά. Αλλά επειδή είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση, βάζουμε ένα τραγούδι για την Κούβα. Buena Vista Social Club. Κλουμπ. Παραμαλιαρί λέει.

0: μαγιαρί.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάθες.
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπάρμπεκιου σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Νάτος ο Χρήστος, λέει κάτι πολύ σωστό ο Χρήστος, λέει από το πρωί ακούμε από τα ραδιόφωνα ότι έχουμε τη γενοκτονία των ποντίων χωρίς να αναφέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός της γενοκτονίας. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Το λέω και για όλα τα ραδιόφωνα 10 φορές. Οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι να το λένε. Επίσης ο Δημήτρης μας λέει, Βαγγέλη, άλλο το ρακί και άλλο ηρακί. Άκου να σου πω, Δημήτρη, εγώ είπα το ρακί γιατί είναι non-binary. Δηλαδή δεν έχει πάρει ακόμα το φύλλο. Περιμένει να περάσουν κάποιες μέρες και να αποφασίσει ή κάποια χρόνια. Ο Αποστόλης λέει, καλημέρα, Βαγγέλη. Η Κωνσταντοπούλου έπαθε Ελένη Λουκά, ρωτάει. Κόλλησε βελόνα στην ίδια φράση. Ναι, συμβαίνουν κάτι τέτοια. Εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι ή να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε ή να προσθέσετε κάτι στη συζήτηση, είμαστε εδώ και σε περιμένει ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και έχουμε τον Κονδυλάτο. Θα μου πεις γιατί έχουμε τον Κονδυλάτο. Γιατί αξίζει ο άνθρωπος να ακούμε τη γνώμη του. Ο Κονδυλάτος έχει μετάσχει, μην το ξεχνάμε, στο Survivor. Επομένως μπορεί να μιλήσει για όλα τα θέματα. Είναι ειδικός. Δεν θα μιλήσει για τον Ακύλα.
9: Ο Περικλής Κονδυλάτος, μέσω ανάρτησής του, άσκησε έντονη κριτική στον Ακύλα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα με κάθε κακομοίρη. Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ακύλα και άσκησε σκληρή κριτική στον νεαρό τραγουδιστή. Αυτή η εικόνα, με ό,τι συνεπάγεται, είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα κάθε χρόνο με τον κάθε κακομοίρη που περιφέρει την βλακεία του σαν άποψη και σαν νίκη. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή? Ότι είναι φτωχός ή γκέι. Άλλοι άνθρωποι φτωχοί και γκέι δεν υπάρχουν. Οι αθλητές μας που είναι πανφτωχοί και φυτοζωούν και παλεύουν μόνοι τους δεν σας νοιάζουν? Είναι ντροπή η Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Παπαθανασίου, της Ειρήνης Παπά και πολλών άλλων διεθνών το 2026 να δείχνει αυτό. Σταματήστε τα κανάλια να τον δείχνετε σαν ήρωα, όταν εσείς οι ίδιοι την επόμενη εβδομάδα θα τον πετάξετε σαν στημένη λεμονόκουπα. Γιατί δεν θα σας είναι χρήσιμος στο να πουλήσετε συμπερίληψη και ανθρωπισμό του. Στοπ στην κατρακύλα, στοπ στην ζωοποίηση του ανθρώπου. Στοπ στην woke κουλτούρα του Σόρος και του σιωνισμού που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα. Σταματήστε τα κανάλια με την και την ηλιθιότητα. Έχετε εξαθλειώσει τον ελληνικό λαό και τώρα θέλετε να τους σβήσετε την μνήμη για το ποιος είναι. Η Ελλάδα εκπροσωπεί στους αιώνες την αξία, όχι την παρακμή. Έλεος. Σταματήστε κάπου. Όχι στην ξεφτύλα. Όχι στην κακομοιριά. Όχι στην φτύνια. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας, κάποτε ήταν όταν υπήρχε Ευρώπη, όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φτάνει, έγραψε ο Περικλής Κονδυλάτος στην ανάρτησή του για τον Ακύλα.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Για κοίτα ποιος μιλάει. Ο Κονδυλάτος. Και μιλάει για ελληνικότητα, για τη σημαία μας. Που όταν πήγε να συμμετάσχει, όπως λέγαμε προηγουμένως, στο Survivor, επέλεξε να ντυθεί όχι Σπαρτιάτης, αλλά ντύθηκε Ξέρξης. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Οι 300 θα σηκωθούν να σε κυνηγήσουν, Κονδυλάτε. Οξύνα, γέλα και δαιμονείς. Ότι ο Κονδυλάτος ντύθηκε Ξέρξης.

0: ότι ακούμε αυτή η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει και μερικά εγκλήματα. Δεν λέμε για το συγκεκριμένο, αλλά και άλλα.
1: Πόσους αιώνες κι αν μας έδωσες, καημένε μεγιστή.
0: Πάμε στα αθλητικά. Μην ξεχνάμε ότι έχουν πρωταθλήτρια και είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και έχει και ένα πρόεδρο η ΑΕΚ. Μάλιστα. Και έγινε και μια φιέστα. Και βγήκε ο πρόεδρος και μίλησε. Λογικό. Μια ώρα, μια μισή. Και έκανε και μετά κάτι με το αυτοκίνητο, κάτι μπάντες, ωραίος. Και είπε μερικά πράγματα τα οποία διέφυγαν ακόμα και σε αυτούς που ήταν παρόντες, γιατί ήταν πολλά που να δώσει σημασία. Ακούστε ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ! Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους! Όλα θα έρθουν! Για καλό και για κακό, ας ξαναδέσουν ζώνες! Θα σηκωθεί και αυτό και άλλα πολλά στην πορεία! Ο κόσμος να βάλει ζώνες και να το απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν. Να ξεκουραστούν. Το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για τις λαταράκες που έρχονται. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκατιών που ήταν το Βατζιλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.
0: Τώρα το παίζουν παρθένες, κάνανε παρθενογραφή. Αυτό. Ας ακούσουμε τον Ηλιόπουλο να τραγουδάει.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφαρέιντιο 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, προτείνει ο εισαγγελέας. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή της Mango, Jonathan Addick, για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων, ενός λεπτού σιγή τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι, σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στην Ισπανία, συνελήφθη ένας ύποπτος ως δράστης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σε ένα λεπτό περίπου, αλλά συνεχίζει ο Σταμάτης Καρλούτσος να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη να ακούει την εκπομπή και να στέλνει τραγουδάκια. Τα ηχητικά η Χριστίνα Μούγιου τα έχει εξασφαλίσει. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής, ο οποίος έχει μια άποψη για την Eurovision. Να την πω, δεν θα την πω. Εξάλλου υπάρχουν τόσοι ειδικοί και μιλάνε μουσικά, δηλαδή είναι άνθρωποι που γνωρίζουν από τέχνη, γνωρίζουν από τη μουσική και έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν. Να πούνε για παράδειγμα. Το ιταλικό τραγούδι στην Eurovision. Τι ακριβώς ήταν?
4: Ιταλία.
5: Το ήταν σαν να έχει περάσει μικρός μαγουλάδες.
4: Το ήταν σαν να έχει περάσει μικρός μαγουλάδες.
5: Ήταν κάτι, ένα κρανίο, ένα κούτελο, μια μούρη, που ήταν αλλοπρόσελη. Ήταν κάτι ανάμεσα σε Πάνο και Άμμο και Θοδωρή Φέ.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αυτός που ακούσαμε είναι ένας κύριος που τον Καραμίτσος, ο οποίος τον θυμάμαι από την εκπομπή που έβγαινε του Φουρθιώτη, ο οποίος έκρινε το ιταλικό τραγούδι με τη μούρη του καλλιτέχνη. Περιμένω να κρίνει το Φίγκαρο το οποίο ακούμε και να πει ότι ο Παβαρότη είναι μια χοντρέλα βαρέλα γεμάτη κρασί και τέτοια.

0: Resto, bottino, ti la prego, resto. La la la la la la la la la la.
1: Που είχαμε αφήσει το Γεωργιάδη, τον Άντωνη Γεωργιάδη, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάτι μεταξύ τους, προσπαθούσε, τώρα το θυμήθηκα, προσπαθούσε κάτι να πει Γεωργιάδης, από κάτω προσπαθούσε να πει και τα δικά της η Ζωή, πέρασε ένα μισάωρο, συνεχίζεται, άρα για να συντονιστούμε με τη Βουλή.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ προστασία.
3: Υπουργέ, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν θέλω να πω κάτι.
2: Ξέρω, θα μου λένε μετά στο γραφείο μου γιατί τσακώνω μαζί. Προσπαθώ να σκεφτώ πόσο αντέξω. Δηλαδή, εντάξει, πόσο αντέξω. Πόσο αντέξω.
3: Καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι. Κυρία Πρόεδρε, αν δεν μπορείτε να ακούτε, βγείτε έξω.
2: Εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορείτε.
3: Κυρία Πρόεδρε,
2: δεν αντέχετε άλλο, κύριε Πρόεδρε. Βρείτε μια λύση,
3: αν δεν μπορείτε να ακούτε, βγείτε έξω. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν μπορείτε
3: να μιλάτε όμως ενδιάμεσα.
2: Λίγο νερό. Κάντε κάτι, να ηρεμήσετε.
3: Θέλετε να τον εμποδίσετε να μιλήσει. Δεν γίνεται.
2: Προηγουμένως στείλατε το...
3: Έχει δικαίωμα. Έχει. Κυρία Πρόεδρε, δεν θα σας δώσω λογαριασμό. Σας παρακαλώ.
2: Κύριε Πρόεδρε, το χρόνο.
3: Εντάξει, θα το διακόψω μετά. Μιλήστε όμως γιατί δεν γίνεται.
2: Μα πώς να μιλήσω, πείτε μου τι να κάνω για να μιλήσω. Πώς να μιλήσω αλήθεια. Δηλαδή επικαλούμε το συνταγματικό μου δικαίωμα του λόγου.
3: Έχετε δίκιο. Κυρία Πρόεδρε, είναι τρόπος αυτός που μιλάτε. Αυτός είναι ο τρόπος αλήθεια. Ο φασισμός δηλαδή είναι απέναντι στο φασισμό. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
3: θα προσπαθήσουμε. Κανονικά θα πρέπει να βγείτε έξω. Λοιπόν, αφού δεν μπορείτε να ακούτε, θα πρέπει να βγείτε έξω.
2: Όσα είχα να πω. Όσα είχα να πω, τα είπα. Πάμε παρακάτω στο νομοσχέδιο, παρακαλώ πολύ.
3: Μήπως
2: μπορέσουμε και κλείσουμε τη συνεδρίαση για ένα σοβαρό νομοσχέδιο για το οποίο έχει έρθει η κυρία Ξενοπούλου και το έχει εξευτελίσει. Έχει εξευτελίσει τη διαδικασία. Έχει εξευτελίσει τους ασθενείς. Έχει εξευτελίσει τους γιατρούς. Σταματήστε επιτέλους. Έλεος. Σταματήστε επιτέλους.
1: Κάτσε και εσύ. Σταμάτησε, κοπέλα. Λίγο υπομονή χρειαζόταν παραπάνω. Αμέσως να τη κάνετε, να τη θυμώσετε.

0: πάμε σε ένα προσωπικό θέμα. Έχω κάνει υπομονή πολύ καιρό, αλλά δεν γίνεται, δεν θέλω να μιλήσω. Είναι συνταγματικό μου δικαίωμα, όπως έχει πει και ο κύριος Γεωργιάδης. Εξάλλου, ένας δημοσιογράφος με αλφα κεφαλαίο θα πρέπει να τα βάζει με την εξουσία. Και η τοπική εξουσία σε εμάς είναι ο διευθυντής του σταθμού, ο κύριος Τάκης Χατζής. Ο οποίος είπε κάτι που φυσικά πρέπει να αντισταθούμε όλοι οι άνθρωποι που ξέρουμε από λουκούμι. Και εμείς οι Συριανοί είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε από λουκούμι. Και ακούστε παρακαλώ, αν αντέχετε, αν δεν αντέχετε πηγαίνετε σε κανένα σταθμό που να έχει εγκλήματα, τι είπε ο διευθυντής εδώ του σταθμού, είμαι συγχυσμένος όπως καταλαβαίνετε, στεναχώρια, για το λουκούμι το Συριανό.
1: Εγώ λουκούμι απ' τη Σύρο δεν βάζω στο μάμο.
2: Άρα θα τα ακούσει ο Περίς και θα συγχυστεί.
1: Λοιπόν, η Σύρος δεν έχει λουκούμια.
2: Έχει. Εντάξει, τώρα μην γίνεσαι μηδενιστής. Έχει.
1: Η Σύρος δεν έχει λουκούμια, είναι από την Πάτρα τα λουκούμια.
2: Θα πάρω τον Περί τηλέφωνο.
1: Αυτά δεν είναι
2: και
1: original.
2: Και μάλιστα πηγαίνω όπου μου λέει ο Περίς κάθε φορά. Γιατί μου λέει, όχι, θα πάρεις από αυτά, θα πάρεις από τα άλλα. Και μου δείχνει την κατεύθυνση.
1: Ναι, γιατί παίρνει προμήθειες γι' αυτό.
2: Όχι, παιδί μου, σιγά. Είναι κάτι μαγαζιά που έχουν μείνει στο 1950. Μέσα μπαίνει, δεν σου κάνω πλάκα. Και είσαι σε άλλη εποχή.
1: Πώς τα λένε τα φάρμακα αυτά που δεν είναι τα original, είναι τα.
2: Γενώσιμα. Γενώσιμο λουκούμι.
1: Λουκούμια της Σύρου είναι γενώσιμα. Τα original λουκούμια είναι στην Πάτρα. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζή, τι να πω τώρα. Θα μας πεις λίγο ότι η καλύτερη σαμπάνια είναι η κινέζικη. Ότι ο κανονικός πύργος του Άιφελ βρίσκεται κάπου στην Πελοπόννησο. Άκου την απάντησή μας. Νέα τάξη πραγμάτων. Ένα γκρουπ το οποίο είναι γέννημα θρέμα του νησιού.

0: Καταλάβατε, κύριε Χατζή, το πιάσατε. Πόσο παλιό είναι το δικό μας.
1: Έκανε τρελίτσες σε πυραμίδες, σιριανές κουκίτσες. Τα έμαθε και ο Νέρονας πήρε και είπε πρόντο.
0: Έρχεται από πολύ μακριά το Σιριανό Λουκούμι. Καταλάβατε. Επιστρέφουμε στα αθλητικά. Είπαμε για τον... για την ΑΕΚ και τον πρόεδρό της. Την τελευταία αγωνιστική είχαμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, ενώ είχε προηγηθεί 2-0, τελικά 2-2. Βγήκε στην τρίτη θέση, έχασε την περίπτωση του, την προοπτική του Champions League. Υπάρχει και ένας ρεπόρτερ που ασχολείται με τα θέματα του, την προοπτική του Champions League. Υπάρχει και ένας ρεπόρτερ που ασχολείται με τα θέματα του ΠΑΟΚ.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσαρα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Σκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio

0: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τηλεφωνικό κέντρο. onerpapakialfaradio99.gr το email. Viber 6947-989-989. Τα λέω γρήγορα γιατί έχουμε μηνύματα και πρέπει να το καλύψουμε. Η Δέσποινα μας λέει ότι είναι στο Ιοντάβρο αυτή τη στιγμή στην εργασία της και υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά, γκάζι. Δεν ξέρω τίποτα. Θα ρωτήσω και τα έξω το δυναμικό. Αν υπάρχει κάτι, θα ανακοινωθεί από το δελτίο, να μην ανησυχείτε. Επίσης, έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος λέει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και τα καλά με την Eurovision. Μπορούμε να πάμε δίπλα μας, θα είναι στη Βουλγαρία. Δεν θα έχουμε έξοδα. Θα γίνουν και ειδικές εκδρομές με πούλμαν. Και υπάρχει και ο Φάνης, ο οποίος λέει γιατί περί, που έχει να σας πω, κύριε Φάνη μου. Δηλαδή, αυτό το περί χωρίς τίποτα μπροστά, έχω να τα ακούσω από το στρατό και δεν φαντάζομαι να είστε από τους τύπους που λένε ψιτ, ρε και τέτοια. Τώρα, αν εσείς επιθυμείτε να σας εκφράζει, φαντάζομαι για αυτό αναφερόταν ένας τύπος που ντυνόταν Εξέρξης και έπαιζε μαξιλαριές και φώναζε πονάω, το δικαίωμά σας δεν το συζητάω. Ο καθένας επιλέγει τους ήρωές του. Η κυρία η οποία θα ακολουθήσει είναι μια ιστορία άσχετη με τα προηγούμενα. Βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει αφήσει το κεφαλάρι του κρεβατιού, είναι άχρηστο. Το έχει αφήσει για να περάσει να το πάρει ο Δήμος. Έλα όμως που περνάει ένας κύριος με τρίκυκλο που δεν έχει πάρει όμως το κεφαλάρι. Η κυρία να το σταματάει, εμποδίζει όλη την κυκλοφορία γιατί θέλει να της δώσει το... αυτό που είχε πετάξει στα σκουπίδια του μεταξύ, το κεφαλάρι. Αυτός λέει δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Είναι πολύ ωραίο στιγμιότυπο, δείγμα. Ο Ξέρξης λείπει από την ιστορία.
2: Από εδώ πέρα ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
3: Και τι θα το κάνεις?
2: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
3: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ερεμήσεις.
2: Αλλά είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ. Αυτό σου.
3: Πρέπει να ερεμήσεις.
2: Αυτό σου.
3: Με ματιάζεις.
2: Ναι.
3: Τι είπα να
2: ματιάζεις. Αυτό σου.
3: Είναι συμπεριφορά αυτή.
2: Εσένα είναι συμπεριφορά.
3: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο Διόρκη και τον βασανίζεις.
2: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
3: Τα κεφαλάρια πού ήτανε?
2: Εκεί ήτανε.
3: Πεταμένα?
2: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
3: Ποιος τα πέταξε εκεί?
2: Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες.
3: Ποιανού είναι?
2: Δικά μου και τα πήρε ο κύριος Μανώλης.
3: Και του είπες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
2: Δεν του είπα στο πεζοδρόμιο,
3: πού του είπες, όπου βρεις.
4: Αφήστε τον κύριο να φύγει.
2: Εσείς τι είστε δικηγόρος? Να μου φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
4: Το που κάνετε είναι παράνομο.
2: Να μου φέρει τα κεφαλάρια.
4: Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος.
2: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγόρος.
5: Άντε τώρα στον άνθρωπο να πει.
2: Δικηγόρος είσαι, κυρία μου.
5: Άντε τώρα που
2: ρε, άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυρία Άντα. Κυρία Κατίνα.
5: Ναι, κυρία.
2: Φέρε τα κεφαλάρια για να φύγεις. Και μην τα ξαναπλησιάσεις.
3: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
2: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
3: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
2: Συμπεριφορά είναι δική σου. Αυτό σου ρε, είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ.
3: Έχεις βγάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, δεν ήταν πολύ ηρεμή η κυρία, αλλά να πάει όλος να πάρει τα σκουπίδια, το κεφαλάρι που έχει πετάξει, ντροπή. Τραγούδι για το κεφαλάρι. Και για την Κηφισιά. Έλα γρήγορα, επιθυκότητα.

0: είδα σήμερα τα μηνύματα, ρε παιδιά. Τελικά λέει να μην έχει πρόβλημα με τη μυρωδιά γκαζιού. Αν μυρίσει, θιάφι είναι τα ζόρια. Θα έχει πλακώσει εξ από εδώ. Δεν τρεπόστε να κάνετε πλάκες. Και υπάρχει ένα θέμα το τι γίνεται στον Λυσό εκεί, Πέριξ. Είναι πολλά τα μηνύματα, τα χάνω. Είναι, λέει, ένα θέμα που τους ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Έχει ανοιχτεί ο δρόμος. Είχαν πει ότι θα είναι σύντομα, αλλά κρατάει. Και επίσης να μας δεν τα βλέπω. Δηλαδή, για να συμφωνήσει με αυτά που λέει κάποιος, όπως αυτό ο Survivor πρέπει να σε εκφράσει γενικά. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι από πού εκπορεύεται η συγκεκριμένη άποψη. Να μας πεις πόσο κοστίζει. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ένα μετά το άλλο δεν τα προλαβαίνω. Άντε. Και ο Μάικλ Τζάκσον λέει ήταν από την Πάτρα. Πολύ σωστά. Και μια που λέμε για διάφορες γραφικότητες, συγγνώμη παιδιά, δεν μπορώ να τα πω όλα. Δεν προλαβαίνω. Έχουμε και μια εκπομπή να κάνουμε. Έχουμε έναν επίσης άνθρωπο που ξέρει από μουσική, ο οποίος ακούστε ακριβώς τι προτρέπει να κάνουν τα πάνελ, γιατί δεν πέσανε μέσα στην πρόβλεψη για τον Ακύλα.
1: Αυτό θέλω να σας πω είναι ότι βλέπω την εικόνα καθαρά. Δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός, αλλά πείτε μου εμένα. Μετά από ένα τέτοιο αγώνα, το να γυρνάς και να μιλάς για το καλοκαίρι, πώς θα τα αρπάξεις από τα beach bar και από το νέο δίσκο που θα βγάλεις 7 η ώρα το πρωί, ενώ δεν έχει κοιμηθεί καθόλου από την αγωνία του, το τι θα αντιμετωπίσει τις επόμενες ώρες από τα γνωστά πάνελ, τους άσχετους, οι οποίοι του φορτώσαν ένα βάρος το οποίο δεν έπρεπε να το φορτώσουν. Γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι στην ελληνική τηλεόραση είναι για να αυτοκτονήσουν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα πάνε να αυτοκτονήσουν οι άνθρωποι. Λογικό. Θα μου πεις τώρα τη σχέση και το τραγούδι που λέει για τη Σαντορίνη και τα υπόλοιπα νησιά. Είναι γραφικό το ένα, γραφικό και το άλλο.

0: μας πούνε λέει τα γατάκια γείτονες όταν η πρωθυπουργάρα ο Αντρέας Παπανδρέου χόρευε ζεμπεκές. Όχι ρε, εσύ ζεμπεκές χόρευε ο Γιώργος. Τέλος πάντων, ο Ζάλ έκανε λίπο αναρρόφηση, καλά τους έκανε η Βέφα. Πήγαν να μας φάνε τον μπακλαβάκι, υπήρχε μια αντίσταση, σωστά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, αδέρφια. Είναι η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη που θα την υποδηθεί μια που δεν είναι ακριβώς όπως τη φανταζόμαστε την ωραία Ελένη. Λέω να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Δεν είναι πια ανάμεσά μας, είναι ο Λιαντίνης που ήξερε από τέτοια και κάτι έχει πει σχετικά με την ωραία Ελένη και τον Όμηρο.
1: Πώς ήταν αυτή η Ελένη?
2: Δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Όμηρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέριλιν Μονρόε να πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή.
0: Αυτά για την ωραία Ελένη. Ο Όμηρος λέει δεν την είχε περιγράψει. Ο καθένας φαντάζεται όπως θέλει. Το θέμα είναι ότι αν φανταστείς την ωραία Ελένη να είναι σαν Σουηδέζα με γαλάζια μάτια ψηλή, 1,80 και ξανθά μαλλιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πεις τη σχέση γι' αυτό με την ελληνική ομορφιά, καμία.

0: Αυτός που ήταν πραγματικά την Πάτρα είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς. Εδώ δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Τρίφωνας Σαμαράς από εκεί ξεκίνησε. Από την όμορφη Πάτρα. Και τώρα έχει κατακτήσει την κορυφή της καλλιτεχνίας. Λέμε ότι δεν ακούστηκαν καλά τραγούδια στην Eurovision. Okay, μπορεί να έχετε δίκιο. Αλλά τουλάχιστον στην Κοκλονοβίζιον που διοργάνωσε ο φίλος του Σαμαρά, ο Κοκλώνης, ακούστηκαν ωραία τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν λογικό να το εκτελέσει ο Τρίφωνας.
1: Europe, let's come together. Europe, Papa, Europe, Papa. It's now or never. I love you.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είχε κι άλλο, αλλά σε συνδυασμό με τα αποσπάσματα από τη Βουλή και τον Τρίφωνα να τραγουδάει, καταλαβαίνω ότι δύσκολα κάποιος να τα αντέξει, είναι και η ώρα για φαγητό. Ένα τραγούδι που σχετίζεται ίσως και όχι με τα προηγούμενα. Λέει για κάποιον που μπατήρισε πολλές φορές, αλλά επιμένει να ξαναμπατηρήσει, ο οποίος αυτός πληρώνει. Δεν βάζει μυαλό. Και εδώ αρχίζει η αυτοκριτική.

χρόνου, έτσι και δεν με πάρουν σε Eurovision, θα βάλω να διαμαρτυρηθεί η ζωή Κωνσταντοπούλου. Με επιλογή δική σας. Όπως δική σας επιλογή διαχρονική, κάθε μέρα είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Το Αλφα Ρέντιο 89. Λίνα Κλήτου, ο Παλμός. Οτιδήποτε συμβαίνει θα το μάθετε εδώ. Η επικαιρότητα πάλετε και την αναμεταδίδουμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Πρώτα Θεός. Άντε, γεια.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Ακλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Ανησυχία έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες σε κατοίκους αρκετών περιοχών της Αττικής, καθώς μια χαρακτηριστική οσμία αερίου έχει γίνει αισθητή στην ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, επηρεάζοντας περιοχές από τη Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και τη Δραπετσόνα. Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο και την Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώνονται σχολεία και επιχειρήσεις σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο, ενώ ανανεώνεται η εντολή για την ελληνική αεροπορική και ναυτική παρουσία στην Κύπρο στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Πάτριοτ ελήφθη για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινινάκης, τονίζοντας πως όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, προτείνει εισαγγελέας προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, στο οποίο ενσωματώνεται ρύθμιση για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Επιστολή αναμένεται να αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση σε μονάδα παραγωγής αναψυκτικών και χυμών στο Σχηματάρι. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδοτεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα που θα ιδρύσει στις 26 του μηνός. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος και χαρακτήρισε καθοριστικό τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μηνύματα με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο Τζόναθαν Άντικ στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της Μάγκο. Ο Ισακ Άντικ είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, μεταδίδουν τα Ιρανικά μέσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να συγκαλέσει σήμερα την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών προκειμένου να συζητηθούν οι στρατιωτικές επιλογές του. Ωστόσο, υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Αμπουντάμπι και το Ριάντ να δοθεί μία ακόμα ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Ρητορική μίσους από τους δύο ανήλικους μακελάριδες σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο έφηβοι αυτοκτόνησαν αφού σκότωσαν τρεις ανθρώπους σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες, οι δύο ανήλικοι σε ένοπλη επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη Ελεχίδο στη Νότια Ισπανία. Συνελήφθη ένας ύποπτος ως δράστης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Ξεκινούμε με τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκληθεί στα νότια προάστια και τον συναγερμό στον οποίο έχουν τεθεί οι αρχές και κυρίως οι πυροσβεστικοί, καθώς μια χαρακτηριστική οσμή αερίου έχει γίνει αισθητή στην ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, από τη Γλυφάδα και το Παλαιοφάλιρο μέχρι τον Πειραιά και το Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για πιο κεντρικά, όπως το Νέο Κόσμο και την Καλλιθέα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει τι πληροφορίες έχουμε μέχρι στιγμής. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κύριε Φίση. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Λοιπόν, βρίσκεται αυτή την ώρα η επιχείρηση εντοπισμού της αιστείας αυτής της έντονης της οσμής που έχει αναστατώσει τους κατοίκους όλων εκεί, κυρίως των νοτίων προαστίων και σε γειτονικές περιοχές. Το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, όπως πληροφορηθήκαμε, έχει δεχτεί πάνω από 90 κλήσεις από ανήσυχους πολίτες, η οποία αναφέρει μια διάχυτη περίεργη μετοδιά στην ατμόσφαιρα, η οποία προσωμιάζει, Ελίνα, με γκάζι, με φτιάφι, κάτι τέτοιο. Αμέσως σήμανε συναγερμός και αυτή την ώρα οχήματα της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας σε απόλυτο συντονισμό με εξειδικευμένα τεχνικά κλιμάκια της εταιρείας του φυσικού αερίου πραγματοποιούν διαδοχικούς ελέγχους στους δρόμους των συγκεκριμένων δήμων. Μέχρι στιγμής όμως, Λίνα, οι έρευνες γίνονται ψάχνοντας το σημείο, από σημείο σε σημείο ουσιαστικά και δίκτυο προς δίκτυο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για κάποια διαρροή ή αν η μυρωδιά μεταφέρεται από κάπου αλλού. Μάλιστα, Λίνα, όπως μου είπαν, έχουν ενημερώσει και το λιμενικό, καθώς η οσμή θα είναι κυρίως στο παραλιακό κομμάτι. Μήπως κάτι προέρχεται και από τη θάλασσα. Σου λέω ότι αυτή την ώρα πραγματικά οι αρχές με συντονισμό προσπαθούν να διαπιστώσουν, να εντοπιστεί με ακρίβεια η πηγή αυτής της οσμής για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τους πολίτες. Πραγματικά είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει και φυσικά αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο, γιατί όλες οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνει η Κίνα, θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, θα συνδεθούμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου, Κατερίνα, αλλά και βέβαια ανά πάσα στιγμή που θα έχουμε κάτι νεότερο παρεμβαίνεις και μας ενημερώνεις.
1: Φυσικά είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές.
0: Σε ευχαριστώ. Ο ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriots στην Κάρπαθο για επιχειρησιακούς λόγους. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμυνας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κρίθηκε ότι το πυραυλικό σύστημα πρέπει να επιστρέψει. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επιχειρησιακή αξιολόγηση και σχετική εισήγηση του ΙΠΕΘΑ. Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για αλακάρτα ανάγνωση και δίθεν ειδικούς. Εχμές πάντως κατά της κυβέρνησης άφησε ο Αντώνης Σαμαράς σχετικά με την απόσυρση των οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Διδημότυχο και την Κύπρο, την ώρα που η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Με ακούτε τώρα, Λίνα?
0: Ναι, βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πάμε στην ιστορία αυτή που έχει ανοίξει τώρα με τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης αλλά και του κυρίου Σαμαρά για την απόσυρση των οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο και για το τι θα γίνει με τα όπλα και την ενίσχυση στην Κύπρο.
2: Θέλω να πω ότι παρόλες τις καταγγελίες αντιπολίτευσης δεν υπάρχει απόσυρση υπό την έννοια ότι η Patriot δεν ήταν μόνιμα τοποθετημένη ούτε στην Κάρπαθο ούτε στον Διδημότυχο. Θυμίζω για τους ακροατές μας ότι τα συστήματα αυτά αναπτύχθηκαν σε τρεις τοποθεσίες, όχι μόνο στην Κάρπαθο αλλά και στη Σούδα και στη συνέχεια στον Διδημότυχο, μετά από αίτημα της Βουλγαρίας στην προκειμένη περίπτωση για τη δική της αεράμινα. Ήταν μία ad hoc τοποθέτηση στο πλαίσιο της απειλής που θυμίζω ότι αντιμετώπιζε και η Κύπρος, Λίνα, όπου προφανώς άλλαξαν όλα τα πλάνα της Εθνικής Άμυνας. Θέλω μόνο να θυμίσω ότι και η Ελλάδα ήταν δυνητικά στο ραντάρ των drones τα οποία προέρχονταν από από τη μεριά της Χεσμπολάχ, από τον Λίβανο. Θυμίζω για τους ακροατές μας και πάλι ότι στις αρχές του Μαρτίου η Κύπρος είχε βρεθεί στο στόχαστρο και συγκεκριμένα η Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.
0: Βεβαίως, είχε δεχτεί επίθεση.
2: Ακριβώς. Υπό αυτή την έννοια η Ελλάδα είχε επικαιροποιήσει τα δικά της σχέδια αεράμυνας. Θυμίζω ότι τα νησιά των Δωδεκανήσων είναι δυνητικά στο βεληνικές αυτών των drones ή και ενδεχομένως μιας βαλιστικής επίθεσης από το Ιράν. Εντάξει, αυτό είναι ένα εντελώς θεωρητικό σενάριο με δεδομένες τις αεράμυνες που παρεμβάλλονται μεταξύ της Ελλάδας και του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση είχε γίνει μια διαφορετική τοποθέτηση και διάταξη δυνάμεων. Είχαν μεταφερθεί Patriot από την βάση της Ανδραβίδας. Στο χθεσινό Κισαία λοιπόν έγινε μια συζήτηση βασισμένη σε επιχειρησιακά δεδομένα και με βάση στοιχεία τα οποία το επιτελείο, το ανώτατο, το ΓΕΘΑ κρίνει και αξιολογεί. Και ετέθη προς κρίση του Κισαία και εν τέλει ελήφθη η έγκριση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot στη βάση τους. Στην περίπτωση δε της Καρπάθου, ακριβώς επειδή τίθενται και ζητήματα ευρύτερα για την ελληνική αεράμυνα, θα αναπτυχθούν αεροσκάφη Mirage σε ζεύγη που θα επιτηρούν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Προφανώς αυτή η απόφαση του Κισαία έχει προκαλέσει βολές εκ δεξιών στην κυβέρνηση και από τα μικρότερα κόμματα, από την Ελληνική Λύση, από την κυρία Λατινοπούλου, από τη Φωνή Λογικής, και σήμερα και τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος με αφορμή τη δήλωσή του για τη γενοκτονία των ποντίων κάνει λόγο για αδιανόητη απόφαση και ζητά μάλιστα και σύγκληση συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τις απειλές της Τουρκίας να νομοθετήσει την γαλάζια πατρίδα μετά τον εσωτερικό νόμο του Κάζους Μπέλια από το 1995. Πρέπει να πω σε αυτό το πλαίσιο δύο τινά από τη μεριά της κυβέρνησης, Λίνα. Αφενός ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Sky, είπε ότι η επιστροφή των Patriot στις βάσεις τους είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη με επιχειρησιακά κριτήρια και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τους σχεδιασμούς της Τουρκίας ή με την προοπτική Τουρκία να νομοθετήσει σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα. Ο δε υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μίλησε χθες αναλυτικά και για την τουρκική απειλή στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε με τον συνάδελφο τον Γιώργο Κουβαρά στον κύκλο ιδεών, το Think Tank του Βαγγέλη Βενιζέλου, έκανε λόγο για ένα εσωτερικό νόμο της Τουρκίας, ο οποίος όμως σε περίπτωση που λάβει σάρκα και οστά θα είναι ένδειξη αδυναμίας, όχι ένδειξη ισχύως από μέρους της Τουρκίας. Απέφυγε να μπει σε πολλές λεπτομέρειες προς το ποια θα είναι η ελληνική απάντηση, είπε όμως ότι όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα είναι στο τραπέζι και μάλιστα όταν ερωτήθηκε σε περίπτωση ελληνοτουρκικής κρίσης ποιο θα είναι το πρώτο τηλέφωνο που θα πάρει ο Πρωθυπουργός, το λέω γιατί έγινε πολλή συζήτηση και για αυτή την αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη σε περίπτωση που χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι, αυτά που είπε στο συνέδριο.
2: Να
0: ναι,
2: απαντήσει, ας πούμε, και τι θα κρίνουν, τι θα αξιολογήσουν οι πολίτες. Ο κύριος Γεραπετρίτης ερωτήθηκε ποιο θα είναι το πρώτο τηλέφωνο στο εξωτερικό που θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης, αν θα είναι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας ή η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, λόγω και της παρουσίας τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι το πρώτο τηλέφωνο το οποίο θα πάρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, λόγω της απόλυτης στρατιωτικής επάρκειας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να αντιδράσουν. Ευρύτερα πάντως πρέπει να πω και με αυτό ολοκληρώνω ότι είναι προφανές από τις κινήσεις της Άγκυρας ότι το θερμόμετρο ανεβαίνει. Είναι προφανές ότι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, η οποία συζητήθηκε εχθές και αναλύθηκε στο Κισαία, οφείλω να πω όχι σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια υπό την έννοια ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι θα περιέχει ο νόμος αυτός ο τουρκικός πέρα από την πρόθεση να νομοθετηθεί η γαλάζια πατρίδα, η ελληνική κυβέρνηση είναι σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας σε όλα τα πεδία και στο πεδίο των ενόπλων δυνάμεων και βεβαίως στο διπλωματικό πεδίο, διότι κάτι τέτοιο θα συνιστά προφανώς απειλή εναντίον της εθνικής κυριαρχίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και κάτι άλλο είναι προφανές, Γιώργο, ότι και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Τουρκία, βρίσκονται σε προφανώς κοντινό εκλογικό ορίζοντα. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
2: Ναι,
0: για την εσωτερική
2: είναι
0: πολιτική τους διαχείριση.
2: Σωστό είναι αυτό. Και επίσης υπάρχει και μια ακόμα παράμετρος, ότι στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής η Τουρκία δεν είναι κερδισμένη από τις εξελίξεις. Οπότε προφανώς μπορεί και να εξωτερικεύει μια σειρά πάγιων θέσεων που έχει, όμως να κλιμακώνει τις ενέργειές της λαμβάνοντας και αυτό υπόψη. Θυμίζω βεβαίως ότι η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα ιδεολόγημα δεκαετιών.
0: Δεν δείχνει μόνο να με έχει υποχωρήσει ως προς την παρεμβατικότητά της στις εξελίξεις της στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουν υποχωρήσει και οι καλές σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί βλέπουμε ότι έχει αποκλειστεί και από τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτείων.
2: Δεν έχει καταφέρει σε κάθε περίπτωση ο κύριος Ερντογάν να πάρει αυτό το οποίο φιλοδοξούσε.
0: Γι' αυτό και σπέβδει η Γερμανία.
2: Προσωπική σχέση με τον κύριο
0: Γι' αυτό
2: Τραμπ,
0: και σπέβδει η Γερμανία και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και αυτό θα πρέπει να το δει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί είναι η πολλωστή φορά που η Γερμανία.
2: Το έχει θέσει αρκετές φορές η ελληνική κυβέρνηση. Βεβαίως οφείλω να πω ότι μέχρι στιγμής η απάντηση δεν έχει υπάρξει ικανοποιητική, ούτως ή άλλως είναι σε διαδικασία δρομολόγησης και η προμήθεια των Eurofighter που έχει παραγγείλει η Τουρκία.
0: Πάντως η κυβέρνηση πορεύεται ξεπερνώντας τις αντιπολιτευτικές αιτιάσεις. Σήμερα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για την δυνατότητα της χώρας μας να ξεπερνά τις κρίσεις και να τις μετατρέπει σε προκλήσεις και ευκαιρίες, θέλοντας να τονίσει την καλή οικονομική πορεία εν μέσω μιας διεθνούς οικονομικής αστάθειας.
2: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε το παρόν στη νέα γραμμή παραγωγής της Coca-Cola στο σχηματάρι, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε, είναι ένα διαρκές σύνθημα. Μειώσαμε πάνω από 83 φόρους, είπε ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου για τη βιομηχανία και την μεταποίηση και έστειλε μήνυμα αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτή είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού. Κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, είπε με νόημα ο Πρωθυπουργός, να το βλέπουμε και στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Γιώργο Βγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι, όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Την άποψη ότι θα πάμε σε σύγκρουση με την Τουρκία σε περίπτωση που εφαρμοστεί το νέο νομοσχέδιο που αφορά στη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα από τη γείτονα, εξέφρασε στον Αλφα Ρέντιο 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Άγγελος Συρίγος. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι θεωρώ ότι κλείνει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις. Εδώ έχουμε δύο στάδια. Το ένα είναι η ψήφιση και το άλλο είναι η εφαρμογή του. Στην εφαρμογή του τα πράγματα είναι πιο άσχημα. Εάν οι Τούρκοι θεωρήσουν ότι είναι αλλιευτική του ζώνη, παραδείγματι η περιοχή ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στην Θάσο, όταν θα βγουν τα ελληνικά αλλιευτικά να ψαρέψουν εκεί που σήμερα είναι ανοιχτή θάλασσα, αν θελήσουν οι Τούρκοι να το εφαρμόσουν το νέο νόμο τους, θα πούνε στα αλλιευτικά γυρίστε πίσω. Και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε σύγκρουση. Είναι πολλαπλά επικίνδυνο. Οπότε ένα ερωτηματικό είναι αν θα το ψηφίσουν και ένα δεύτερο ερωτηματικό είναι αν θα το εφαρμόσουν. Αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα μας απαντούν ναι, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς, εμείς όμως εφαρμόζουμε νόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και όταν θα τους λέμε αλλάξτε τον νόμο αφού είναι αντίθετος προς το διεθνές δίκαιο, θα μας απαντούν δεν έχουμε την πλειοψηφία να το αλλάξουμε, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο.
0: Σοβαρό και επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος, και κάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών να αντιδράσει δυναμικά. Ερωτηθείς για την απόσυρση των Patriot, ο κύριος Μάντζος είπε ότι δεν θέλει να συσχετίσει τα δύο ζητήματα, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις αξιολογούν και αποφασίζουν για το πού θα βρεθούν τα οπλικά συστήματα. Το σημαντικό, όπως είπε, είναι να παραμένουν διασφαλισμένα τα νησιά μας και ο Εύρος, να μην αποδυναμωθεί η ασφάλεια των συνόρων.
5: Είναι κάτι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Θεωρούμε ότι η χώρα μας θα έπρεπε να έχει ήδη αντιδράσει στο ανώτατο επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την προηγούμενη Δευτέρα να έχει αναλάβει συγκεκριμένες ενέργειες, είτε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προς τους ομολόγους του αρχηγούς κυβερνήσεων στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανταυτού βλέπουμε απλές διαρροές και κύκλους κατά τα ιωθώτα να απαντούν. Δεν μπορεί η ελληνική διπλωματία να εκφράζεται από κύκλους και μόνο σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Δεν μπορούμε δηλαδή να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια και για μία ακόμα φορά να στριμώξουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών. Ουσιαστικά καθιστά νόμο της Τουρκίας και αποτυπώνει σε νομοθετικό κείμενο όλες τις αξιώσεις της από τις γκρίζες ζώνες έως το τουρκολιβικό μνημόνιο έως την εφαρμογή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πάνω στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι οι ένοπλες δυνάμεις εκείνες οι οποίες αξιολογούν την ένταση των κινδύνων για την εθνική μας ασφάλεια. Το βασικό είναι τα νησιά μας να παραμείνουν, και ο Εύρος προφανώς, να παραμείνουν διασφαλισμένα χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση της αποδυνάμωσης, της αποτρεπτικής ισχύως της, των ενόπλων δυνάμεων.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove!
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφαρέντιο 989, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του μαγκαζίνου για αυτή την ανησυχία που έχει προκληθεί από την έντονα δυσάρεστη οσμή που καταγράφεται σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Δήμου Νέα Σμύρνη, η οποία λέει ότι σύμφωνα με τι διαβεβαιώσει των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμο Νέα Σμύρνη συνεχίζει, έχει ενημερώσει του φορεί τη πολιτεία, διευθύνσεις πολιτικής προστασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί ακριβώς πρόκειται. Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ, περιορισμός ρύπανσης και εξοικονόμηση πετρελαίου και αερίου πάντως, έχει δοθεί διαβεβαίωση προς το Δήμο ότι ο ΣΜΗ δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Παραπεμφθούν σε δίκη για κατουκούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων. Την 1η Απριλίου του 2024 ζήτησε εισαγγελέας με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Πρόκειται για τον σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, τον αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια και τον τηλεφωνητή του 100, επειδή ενώ είχαν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν την ανθρωποκτονία, άφησαν το θύμα αβοήθητο. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά στην πρόταση της εισαγγελέας αυτό που λέει είναι ότι δεν κάνατε τη δουλειά σας όπως έπρεπε εκείνο το βράδυ. Αυτό λέει με απλά λόγια. Για να μην πάμε τώρα στους νομικούς όρους, έχει ένα σκεπτικό για τον κάθε κατηγορούμενο ότι για παράδειγμα στο σκοπό δεν την προστάτευσε ενώ ήταν στην περίμετρο της δικής του αρμοδιότητας. Και μάλιστα αναφέρει και μέτρα. Δηλαδή ότι ο δράστης κινούνταν σε μια απόσταση 30 μέτρων από τον σκοπό και στο 1,5 μέτρο έγινε η δολοφονία. Οπότε αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάμε. Επίσης λέει για τον τηλεφωνητή ότι δεν κατάλαβε το επίγοντος της κατάστασης. Γι' αυτό και έχουμε την περίπολη φράση «Το περιπολικό δεν είναι τάξη, κυρία μου». Αυτό έχει πει και το βράδυ, το οποίο ο ίδιος το έχει δικαιολογήσει.
3: Σωστά.
4: Υπερβολή.
3: Η αλήθεια είναι ότι το θυμόμαστε και μας ανεβαίνει η πίεση.
4: Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι ξεκάθαρα να πάνε να δικαστούν για κακούργημα, για το κακούργημα της θανατηφόρου εξαίσεως διαπαραλήψεως από υπόχρεο, διότι όταν η Κυριακή Γρίβα πηγαίνει εκείνο το βράδυ να ζητήσει βοήθεια, δεν πηγαίνει σε κάποιον της γειτονιάς, πηγαίνει στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Πριν από λίγο συνάντησα την δικηγόρο του πατέρα της, την κυρία Ελένη Μαζαράκη. Μας έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Είπε χαρακτηριστικά, εκείνο το βράδυ την ξεφορτώθηκαν. Η Κυριακή έκανε αυτό που προβλεπόταν, έκανε δηλαδή το νόμιμο. Να πάει να ζητήσει βοήθεια. Δεν της έδωσαν σημασία και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι για την εμπλοκή των αστυνομικών ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα είχε καταθέσει μήνυση από τον πρώτο κιόλας καιρός που είχε αποκαλυφθεί και είχε γίνει η δολοφονία. Να θυμίσω ότι ο δράστης έχει καταδικαστεί σε ισόβια. Τώρα θα περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο για να δούμε αν τελικά θα παραπεμφθούν σε δίκη ή όχι. Γιατί αυτό είναι πρόταση σε κάθε περίπτωση, αλλά μετράει διότι η εισαγγελέας είδε και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και της απολογίας των κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν πριν από λίγους μήνες και έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις. Ο ένας έλεγε: εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Δεν μας είπε για τον κίνδυνο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε εξαντλήσει. Σε κάθε περίπτωση μια κοπέλα είναι νεκρή και μάλιστα σε ένα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Θα τα δούμε στην πορεία και θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με την δυσάρεστη αυτή οσμή που έχει ανησυχήσει τους κατοίκους των Νοτιών Προαστίων και έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί το θέμα, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημερί, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και πάλι. Ενδεχομένως, Λίνα, να πρόκειται για κάποιο πτυτικό αέριο. Γι' αυτό κάνουν λόγο αυτή την ώρα οι αρχές, γιατί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει εντοπιστεί πουθενά κάποια ύποπτη διαρροή. Και να το εξηγήσω αυτό τώρα, γιατί μου λέγανε ότι ενδεχομένως να έχουν να κάνουν με κάποιο πτυτικό αέριο, γιατί ξεκίνησε η οσμή από τη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη και αυτή τη στιγμή κάνουν λόγο και κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής ότι έχουν αυτή την έντονη οσμή και παίρνουν τηλέφωνα στην αστυνομία και την πυροσβεστική. Έχει κατακλειστεί το κέντρο και της άμεσης δράσης και της πυροσβεστικής από κατοίκους οι οποίοι φυσικά είναι ανήσυχοι, καθώς έχουν νιώθουν αυτή την έντονη οσμή στην ατμόσφαιρα και τους έχει αναστατώσει όπως είναι φυσικό. Αλλά σου είπα, οι πρώτες εκτιμήσεις τώρα, μιλάμε για εκτιμήσεις, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται, έτσι, από κλιμάκια και της πυροσβεστικής και της...
1: Ναι, αλλά αυτό το πτυτικό αέριο από πού μπορεί να προήρθε? Ποιος το έχει ρίξει στην ατμόσφαιρα ή ποιος το αξιοποιεί και με ποιανού την άδεια?
2: Έχουν ενημερωθεί όλες οι αρχές, όπως μου ανέφεραν, και προφανώς θα γίνουν έρευνες τώρα παντού, Λίνα, όπως καταλαβαίνω, για να εντοπιστεί από πού προέρχεται αυτή η περίεργη και επικίνδυνη οσμή, γιατί μυρίζει έτσι πολύ έντονα και πολύ, πολύ άσχημα σχεδόν όλη η ατμόσφαιρα. Οπότε κάνουν λόγο, σου είπα, κάνουν λόγο, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, καθώς μετακινείται σαν σύννεφο, κατάλαβες. Γι' αυτό λένε ότι ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο είναι στον αέρα και όχι από κάποια διαρροή. Πάντως η έρευνα συνεχίζεται. Εγώ σου ανέφερα, Λίνα, ότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές και έτσι θα μεταφέρουμε οποιαδήποτε πληροφορία
1: ανά πάσα στιγμή
2: για το θέμα.
1: Πάμε
2: αυτό
1: τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, με την οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Καθώς οι κάτοικοι του Ρεθύμνου, οι κάτοικοι συγκεκριμένα στο Αμάρι του Ρεθύμνου, ζούσαν τον απόλυτο εφιάλτη από αυτή την οικογένεια, η οποία προέβαινε σε ξυλοδαρμούς, εκμπρισμούς, εκβιασμούς. Ο εγκέφαλος αυτής της οικογένειας και τα νύψια του είχαν επιβάλει καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Δεν δίστασαν να βάλουν στο στόχο ακόμα και οικογενειακούς φίλους και κουμπάρους, αρπάζοντάς τους τις περιουσίες τους και τις δηλώνοντάς τις ως δικές τους, ώστε να εξασφαλίσουν πολύ πλούσιες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι.
1: Δηλαδή μιλάμε για ένα μαφιόζικο παρακράτος στη Κρήτη, το οποίο δεν έχει προηγούμενο.
2: Ακριβώς, και θα σου πω ότι εγώ θα σου πω έτσι που το αντιλαμβάνομαι μιλώντας και με τις αρχές, ότι σαν να είχαν μετατρέψει αυτοί οι άνθρωποι την περιοχή του Αμαρίου σε προσωπικό φέουδο. Δηλαδή, σαν να ήταν οι προύχοντες και οι άρχοντες της περιοχής και εκμεταλλεύονταν τους πάντες. Στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, σίγουρα είναι η ομάδα κτηνοτρόφων με καταγωγή από το Ηράκλειο, τέλος πάντων. Είναι και οι τρεις συγγενείς, όπως αναφέραμε, 43, 44 και 39 ετών. Θα απολογηθούν την Παρασκευή για τις πράξεις τους. Μεθοδικά χρησιμοποιούσαν λίνα ομίδια για τη ζωή των κατοίκων. Τους εξανάγκαζαν να ανέχονται όλες τις αυθαιρεσίες τους. Καταπατούσαν αγροτεμάχια, δήλωναν ξένες εκτάσεις ως ιδιοκτησίες τους στο περιουσιολόγιο και άφηναν και ανεξέλεγκτα τα κουπάδια τους να προκαλούν τεράστιες ζημιές στους αγροτοζημιές. Πάνω από 200.000 ευρώ ήταν οι ζημιές. Η έρευνα έδειξε, Ελίνα, ότι όποιος ιδιοκτήτης αρνιόταν να συμμορφωθεί, δεχόταν σκληρά αντίπεινα. Σε έναν άνθρωπο του έκαψαν το αυτοκίνητο. Επίσης, καταγράφεται και η διοικητική καταστροφή ενός αμπελώνα με ηλεκτρικό ψαλίδι, Ελίνα, όπου έκοψαν 40 ρίδες επειδή ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να τους νοικιάσει το κτήμα.
1: Αδιανόητα πράγματα.
2: Απίστευτο, δηλαδή. Φτάσανε, Ελίνα, στο σημείο να κόψουν με αλυσοπρίωνο 134 ελαιόδεντρα. Δηλαδή, σκέψου οι άνθρωποι τι ομίδια δέχονταν από την συγκεκριμένη οικογένεια. Συνολικά τα θύματα ξεπερνούν από το 21 μέχρι σήμερα, φτάνουν τους 40. Δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι άνθρωποι ήταν οι οποίοι ίσως φοβούνται να μιλήσουν, ενδεχομένως τώρα να ανοίξουν τα στόματα. Και παράλληλα φυσικά εκτός από, το, από τον δρόμο που σκόρπιζαν στους συμπολίτες τους, είχα στήσει βέβαια και τη βαριά βιομηχανία με την απάτη με τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Συνολικά κατηγορούνται 12 άτομα, βέβαια οι τρεις από αυτούς είναι με κακουργηματικές πράξεις, οι υπόλοιποι θα ερευνηθούν. Δήλωναν εικονικές στενοτροφικές μονάδες και ανύπαρκτα κοπάδια για να εισπράττουν παράνομα ζεστό χρήμα που αγγίζει τις 600.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Θα σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές. Και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα, από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης ως προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
1: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Φούντωσε και πάλι συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες με αφορμή τις επώδυνες για το ΣΥΡΙΖΑ εξελίξεις, τις αναγγελίες των νέων κομμάτων και την συγκρότηση του προοδευτικού μετόπου, όπως και αν τη φαντάζεται ο κάθε κομματικός σχηματισμός. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί όλες αυτές τις προβληματικές μετέχει και το ΠΑΣΟΚ, Αντώνη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χωρίς ΠΑΣΟΚ νομίζω δεν γίνεται δουλειά στο πολιτικό σχηματικό.
1: Ναι, γιατί είναι τέτοιος ο κατακερματισμός των δυνάμεων της κεντροαριστεράς που θα χρειαστεί να συμβληθούν πολύ περισσότεροι από 2 και 3.
4: Ναι, αυτό που αναζητείτε νομίζω ότι.
1: Εάν τα πράγματα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ακολουθήσουν τα δημοσκοπικά ευρήματα.
4: Πάντα. Αλλά αυτό που αναζητείτε νομίζω ότι είναι ένα σταθερός πόλος για να μπορέσει να είναι το κέντρο προκειμένου να εξελιχθούν οι όποιες κινήσεις. Έτσι. Δηλαδή από εκεί πηγάζει και αυτός ο κατακαιρματισμός, αλλά και αυτή η συζήτηση. Και αυτό θέλω να σου πω γι' αυτό. Γιατί θέλω να ξεκινήσω από μία αποστροφή χθες του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά τη διάρκεια.
1: Στον κύκλο ιδεών, έτσι.
4: Ναι, στο τριήμερο αυτό συνέδριο που είναι υπό την σκέπη του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπου εκεί ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος είπε ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη. Αυτό.
1: Το έχει ξαναπεί όμως ο κύριος Βενιζέλος.
4: Εδώ όμως διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ψηφίσουν οι πολίτες και δεν θα δημιουργηθεί μια νέα βουλή και δεν θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση. Κατέληξε όμως την εκτίμηση ότι τη δική του, ότι θα ήταν προτιμότερο η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει να ήταν συνεργατική και όχι μονοκομματική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είχε πει ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιοδήποτε πολιτικό χώρο συμφωνήσει με τη δική του ατζέντα και το προοδευτικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Χάρης Δούκας, που βγήκε απέναντι σε αυτή την οπτική και επανέλαβε ότι το συνέδριο έχει πάρει απόφαση να μην υπάρχει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όχι ότι το είπε, με συγχωρείτε, το υπονόησε ο Παύλος Γερουλάνος, αλλά ο Χάρης Δούκας έλεγε αυτό να το ξεκαθαρίσει. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που φαίνεται ότι βγαίνει προς τα έξω μια κόντρα ή ένας καυγάς. Νομίζω ότι είναι σε μια λογική του οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Τώρα, και η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας χθες το βράδυ πάλι στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, παρέπεμψε σε μια ρίση του Φρανσουά Μιτεράν ότι ανάμεσα στην προηγούμενη μέρα των εκλογών και την επόμενη μέρα μεσολαβούν οι εκλογές. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Ναι. Λοιπόν. Αυτό όμως σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει ότι μπορεί να ενισχυθούν οι δυνάμεις του προοδευτικού μετόπου, οπότε θα είναι πιο εύκολη η εξίσωση. Μπορεί όμως και να αποδυναμωθούν κατακαιρματιζόμενες. Οπότε όλες αυτές οι απόπειρες ή η βούληση για να σχηματιστεί το ευρύ προοδευτικό μέτωπο να πέσει στο κενό.
4: Ναι, αλλά όμως αυτό μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή και πέρα από αυτό, πέρα από τον προοδευτικό χώρο, δηλαδή μπορεί να υπάρχει και μια άλλη τύπου συνεργασία.
1: Προφανώς μπορεί να υπάρχει και μια άλλου τύπου συνεργασία, την περιέγραψε σήμερα και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά μπορεί να υπάρχουν και διεργασίες που θα αφορούν και στις ηγεσίες των κομματικών σχηματισμών, οι οποίες δεν επέτυχαν το στόχο τους.
4: Ναι, και εδώ θα πρέπει να βάλουμε τον παράγοντα πρώτη Κυριακή και, αυτοδυναμία, ναι, εάν και εφόσον, και αν δεν επιτευχθεί στη δεύτερη Κυριακή και εκεί ο Θεός βοηθός.
1: Μα αυτό είναι το θέμα, οι αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες, και νομίζω ότι ο εφιάλτης για όλους τους σχηματισμούς είναι η χαλαρή ψήφο στις πρώτες εκλογές, διότι καθίσταται πεποίθηση ότι ενδεχομένως δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.
4: Και γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι παρακολουθούμε μια μεγάλη οξύτητα στο πολιτικό διάλογο, ο οποίος καθημερινά κλιμακώνεται. Βέβαια τώρα έχουμε μια ύφεση τώρα κατά δύο μέρες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Ήτανε τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Σε κρατώ, με κρατά, σε καταγγέλω, με καταγγέλεις. Έλα, έχουμε πήξει στην υποκρισία του πολιτικού συστήματος. Τελικά νομίζω ότι προκαλούν τη νοημοσύνη των πολιτών. Τώρα, Αντώνη, πάμε
4: λίγο. Μεγαλώνει και η γκρίζα ζώνη.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό μεγαλώνει. Ακριβώς όπως στις δημοσκοπήσεις φαίνεται και η απογοήτευση του κόσμου για την πολιτική σκηνή. Ενώ οριζόντια. Τώρα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος είπε, αναφέρθηκε σε αυτούς που ασχολούνται τόσο πολύ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καταλογίζοντας κυρίως αυτή την ενασχόληση στη Νέα Δημοκρατία, και ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε κανένα άγχος οι ίδιοι σαν ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει χώρος για αντιπολιτεύσεις κατά παραγγελία. Πάμε να τον ακούσουμε και θα επανέλθουμε σε σένα, Αντώνη.
5: Από το κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι μόνοι οποίοι ασχολούνται τόσο πολύ είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία ξαφνικά έχει γίνει ο παδός του πρώην Πρωθυπουργού. Εμείς δεν έχουμε κανένα άγχος. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κρυφθεί και έχει αξιολογηθεί και σαν Πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης μετά την Πρωθυπουργία του. Δεν υπάρχει χώρος για αντιπολιτεύσεις κατά παραγγελία. Η αντιπολίτευση που κάνει τον ΠΑΣΟΚ είναι μια δομική πολυθεματική αντιπολίτευση, η οποία δεν διαπιστώνει μόνο τα σφάλματα, έχει και προτάσεις για την κυβέρνηση άμεσα αύριο το πρωί,
1: Τώρα, Αντώνη, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, και εκεί θα υπάρξει τροπολογία για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.
4: Ίσως όσον αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι ένα νομοσχέδιο που φέρνει μεγάλες ανατροπές σε ό,τι αφορούσε μέχρι τώρα το κληρονομικό δίκαιο. Έχει περιορισμό ευθύνης για κληρονομικά χρέη, δηλαδή προβλέπεται μεταξύ άλλων προστασία των κληρονόμων, ώστε να περιορίζεται η ευθύνη τους για τα χρέη της κληρονομιάς αποκλειστικά μέχρι την αξία των περιουσιακών στοιχείων που παραλαμβάνουν. Μείωση της νόμιμης μοίρας, δηλαδή μειώνονται τα ποσοστά της νόμιμης μοίρας για συζύγους και τέκνα, δίνονται στο κληρονομούμενο μεγαλύτερη ελευθερία. Σωστά, τη νόμιμη μοίρα για συζύγους και τέκνα, δίνονται στο κληρονομούμενο μεγαλύτερη ελευθερία να διαθέσει.

0: πολιτικά πρόσωπα. Με αυτή λοιπόν τη ρυθμίση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης, η οποία μπορεί να οδηγεί και σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, αλλά και την πολιτική ζωή γενικότερα. Να σου πω ότι για τα πλημελήματα η υπόθεση εισάγεται άμεσα προς εκδίκαση στο αρμόδιο τριμελές πλημελιοδικείο και προσδιορίζεται το αργότερο εντός 3 μηνών από την εισαγωγή της η οριστή αντιδικάσιμος. Σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής της δίκης, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 μέρες και τους 2 μήνες αντίστοιχα. Τώρα για τα κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξη και η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός 3 μηνών από την παραπομπή. Και σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής της δίκης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες και τους 2 μήνες αντίστοιχα. Να σου πω και μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής είναι ότι ο κύριος Τζαβέλας που θα κληθεί, που είχε κληθεί μαζί με τον διοικητή της ΕΕΠ, ναι, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπως έγινε γνωστό, επικαλείται ζητήματα συνταγματικής τάξης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και θα παραστεί μέσω επιστολής στην Επιτροπή της Βουλής.
1: Μάλιστα, έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι με ενός λεπτού σιγείται η μισή ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου με αφορμή τη συμπλήρωση των 112 χρόνων από τη μεγάλη σφαγή των Ποντίων.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.

0: Nova Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εμπόλεμη είναι η κατάσταση στην κεντροαριστερά, με τα υποδημιουργία κόμματα να πιέζουν τα υπάρχοντα κόμματα, τα στελέχη να ανησυχούν και κάποια να καταγγέλουν απόπειρα διάλυσης. Κάποια από τα στελέχη εννοώ, όπως ο κύριος Πολάκης, ο οποίος καταγγέλει σε όλους τους τόνους απόπειρα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση του Σωκράτη Φάμελου σε αυτή την επίθεση είναι σκληρή, μιλάει για αήθη επίθεση και γενικώς Έφη Μπαρμπάτση άκρη δεν βγαίνει ή τουλάχιστον δεν θα βγει μέχρι τις 21 και τις 26 Μαΐου, οπότε και θα ανακοινωθούν τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
2: Και ο μόνος νομίζω που δεν περιμένει τις ανακοινώσεις είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος χθες από το βήμα της Βουλής, που μίλησε μετά και την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ότι δεν είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ και δεν περιμένω τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης μετά που πήγε σε μια εκδήλωση που ήταν και ο κύριος Κοτζιάς, αναφέρθηκε και θα λέγαμε ότι στάθηκε έτσι πολύ πιο υπέρ σε ό,τι συζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό που είπε, παίρνοντας το λόγο, είναι ότι θα μπορούσαμε να κάτσουμε να συζητήσουμε όλοι μαζί, και έβαλε μέσα και την αριστερά, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα και στις δυνάμεις οικολογίας και της αριστεράς. Επομένως, θα έλεγα ότι έθεσε τη συζήτηση σε μια άλλη βάση, δηλαδή στάθηκε έτσι πιο ανοιχτός στο να μπορέσουν να συνομιλήσουν με τον Αλέξη Τσίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να μην είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα και ακόμη για την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Ναι, Μένη Κουμουρδούρου λέει ότι δεν μπορεί να λάβει μέρος, αλλά και ο ίδιος. Δεν έχουμε ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή κάποιο όργανα να έχουν συγκληθεί, αλλά και ο ίδιος θα δούμε τι τόνους θα κρατήσει. Θα έλεγα όμως ότι τους έριξε λίγο στην λογική ότι βεβαίως μίλησε για προγραμματική βάση, κάτι το οποίο λέει και ο Σωκράτης Φάμελος. Όπως και να έχει όμως, ο Σωκράτης Φάμελος και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ήταν, όπως είπες και εσύ, άσκησε έτσι πολύ σκληρή κριτική στην δημόσια τοποθέτηση του κ. Πολάκη, λέγοντας ότι είναι και προσβλητική και αήθης, αλλά δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ακόμα που ανήκει και προέρχεται στην αριστερά, ως πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία απέναντι στο λαό και στην κοινωνία. Υπήρχε ένα έντονο θέμα παραβίαση της πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, το οποίο ήταν ασύμβατο με έναν βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, χτες ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας με νέους, στην ουσία είπε ότι την άλλη Τρίτη στο Θησείο θα ανοίξουν τα πανιά, θα είναι το νέο κόμμα και θα δούμε μπροστά μας τους νέους ορίζοντες. Μίλησε μαζί τους, κατάλαβε τους προβληματισμούς και όπως ακριβώς εξήγησε, δεν πρέπει νέοι να απομακρύνονται από την πολιτική, πρέπει να απαιτούν λύσεις και ότι το νέο κόμμα θα σταθεί και θα επενδύσει σε νέα πρόσωπα, αλλά θέλει να είναι και η απάντηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό, διότι έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ όπου ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι θα υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα και είναι το μόνο που συμφωνεί με τον Παύλο Πολάκη, ενώ στο ότι θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να συνεργαστεί και με άλλες δυνάμεις. Μέσα σε αυτές είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, που και σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πρέπει να έχει το πιο ενεργό ρόλο ο πρώην Πρωθυπουργός. Και απ' την άλλη, δεν γνωρίζουμε ούτε που θα κινηθεί το θέμα με τον Παύλο Πολάκη, δηλαδή αν θα ξαναυπάρξουν διαδικασίες ώστε ο Παύλος Πολάκης να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται προς το παρόν. Και βεβαίως από την άλλη, φυσικά είναι οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα και το τι και ποιο θα είναι το κάλεσμα και προς τα παλιά στελέχη, διότι δεν μπορεί να έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να θέλει να φτιάξει ένα νέο κόμμα και να είναι όλο έτσι όπως το λέμε πολύ σχηματικά με παλιά υλικά. Θα υπάρχουν νέα πρόσωπα, τεχνοκράτες και επιστήμονες. Έχουμε δει ήδη τις εμφανίσεις τους από όλη την Ελλάδα και τις παρουσιάσεις. Ωστόσο, θα υπάρχουν και πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εάν οι εκλογές πάμε, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τέλος της τετραετίας, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς πια, 8 μήνες πριν, να πούμε ότι θα δούμε κάποιοι να παρετούνται ώστε να πηγαίνουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε ποια θα είναι η διαδικασία.
1: Πάντως παραμένει ο γρίφος. για το πώς θα στελεχωθεί. Όχι από τα νέα στελέχη που ακούμε από το ρεπορτάζ ότι θα πλαισιώσουν τον κύριο Τσίπρα, αλλά από τα πολιτικά στελέχη, γιατί κακά τα ψέματα, όταν γίνεται ένας φορέας μαζί με την ορμή των νέων, χρειάζεται και εμπειρία των παλαιότερων.
2: Και απλώς αυτό που υπάρχει σήμερα είναι ότι δεν υπάρχουν θέσεις. Τι εννοώ, δηλαδή ότι όποιος πάει θα είναι σαν ένα απλό μέλος, να το πω έτσι πολύ
1: απλά. Αυτός είναι ο καημός του κυρίου Τσίπρα, διότι δεινοπάθησε από τις συνιστώσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια.
2: Δεν θα εμποδίζει το διάλογο βεβαίως ούτε σε αυτό το κόμμα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Προσωποκεντρικό και αρχηγικό κόμμα, λογικό μου ακούγεται. Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση.
2: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Φάμελος για τον κύριο Πολάκη.
3: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Πολάκη.
4: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με αυτή την περίεργη οσμή που έχει κατακλείσει το μισό λεκανοπέδιο. Ο Βίκτορας Σαμουήλ θα μας δώσει τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Θα ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο μας περιγράφει ότι από τις 12 παρά 20 το κέντρο επιχειρήσεων έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για την οσμή του υγραερίου, ότι έχουν αναπτυχθεί οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές, όμως δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη ούτε σε εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας είτε σε άλλο σημείο του δικτύου. Και παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελεστεί σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί σχετικό περιστατικό. Και έχουμε και την ανακοίνωση της εταιρείας που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα και αναφέρει: από την πρώτη στιγμή που καταγράφηκαν οι αναφορές, τεχνικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν και μετέβησαν στα σημεία όπου υπήρξαν οι κλήσεις. Οι αναφορές προέρχονταν από αρκετές περιοχές: Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκη, Ζανάβησος, Παλαιά Φώκια, Λαγονίση και παραλιακά σημεία. Οι καιρικές συνθήκες και κυρίως η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων μπορούν και συμβάλλουν στη μεταφορά της οσμής σε μεγαλύτερη ακτίνα. Όμως δεν έχει εντοπιστεί δυσλειτουργία ή διαρροή που να συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου, Λίνα.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ για οτιδήποτε κατά τη διάρκεια όλων των εκπομπών του Alpha Radio 989 θα σας ενημερώνουμε. Τώρα, τριπλή αύξηση των επιτοκίων θα έχουμε μέχρι το τέλος του 2026 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ουσιαστικά τι έχουμε? Σφίγγει κι άλλο η θηλιά των επιτοκίων τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς όλα δείχνουν, Λίνα, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται, σύμφωνα όχι μόνο με τις εκτιμήσεις αγοράς αλλά και τις εκτιμήσεις στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος, για τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το λέμε και τρομάζουμε και εμείς που το προφέρουμε αυτό. Ο λόγος, ο πληθωρισμός, ένας πληθωρισμός που επιμένει, δεν λέει να υποχωρήσει εύκολα, με την εστία ένταση στη Μέση Ανατολή να ανεβάζει ξανά το κόστος ενέργειας και μεταφορών. Με απλά λόγια, οι τιμές πιέζονται προς τα πάνω και οι κεντρικές τράπεζες απαντούν με πιο ακριβό χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις, με τη λογική του ότι ανεβάζουν τα επιτόκια για να μαζέψουν το χρήμα από την αγορά. Βέβαια, στην πράξη αυτό το οποίο γίνεται είναι να πιέζεται περισσότερο το νοικοκυριό. Αν μεταφράσουμε αυτό το σενάριο σε αριθμούς, λάβετε υπόψη σας ότι σήμερα το επιτόκιο του ευρώ είναι στο 2%, με τρεις φορές 0,25 για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι πάμε σε μια τέτοια ήπια μορφής αύξηση, μιλάμε ότι θα φτάσει στο 2,75%. Δηλαδή, ένα μέσο στεγαστικό, μάλλον ένα φθηνό στεγαστικό, το οποίο μπορεί να κινείται σήμερα στο 4%, ή ένα καταναλωτικό δάνειο που μπορεί να κινείται γύρω στο 8%, αν προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε τρεις αυξήσεις, θα γίνει το 4,475 και θα γίνει το 8,875, που, για να σας το δώσω σε αριθμούς αυτό, αν πάρουμε ένα μεγάλο στεγαστικό δάνειο των 200.000 ευρώ που έχει και έναν χρόνο αποπληρωμής 25 έτη, που σήμερα είναι στα 1.055 ευρώ ας πούμε το μήνα η δόση ψηλή, αλλά πήραμε ένα μεγάλο δάνειο, αυτό θα γίνει 1.160. Αντιλαμβάνεται κανείς, μιλάμε για περίπου 100 ευρώ το μήνα πάνω, έτσι, ή 1.100 ευρώ το χρόνο πάνω. Αντίστοιχα, ένα καταναλωτικό δάνειο των 10.000 ευρώ που το έχουμε πάρει για μια πενταετία θα πάει στα από τα
3: 200. Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
8: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
9: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
8: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
9: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
10: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
11: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
12: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
3: 24 620 86000,
1: 24 670 60000
3: και 23 850 22 822.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
5: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: εγγραφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
0: 24 620 86 000,
1: 24 670 60 000
0: και 23 850 22 822.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ? Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Εδώ.
0: Έτσι, κανονικότατα στο ραντεβού μας.
1: Πιστή στο ραντεβού μας, όχι απλά. Κανονικότατα, συνεπέστατη.
0: Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι 19 του μήνα. Έτσι, τα
1: γιορτάζει
0: λέμε αυτά γιατί...
1: ο Αγαμέμνονας σήμερα.
0: Ο Αγαμέμνονας, καλά κάνει
1: ο
0: και
1: Πατρίκιος,
0: γιορτάζει.
1: Ο Πατρίκιος, η Πατρικία.
0: Mm-hmm. Τόσο ωραία.
1: Μπορεί να έχεις κάποιον, να μην του πεις ένα χρόνια πολλά. Έναν Αγαμέμνονα.
0: Δεν έχω.
1: Πατρίκιο.
0: Με αυτά τα ονόματα. Δεν έχω με αυτά τα ονόματα. Εγώ έχω φίλους με απλά ονόματα. Μαρία, Κώστας, ξέρω και εγώ.
1: Δεν μπορεί, όλο και κάποιον πιο σπάνιο θα έχεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, διάφορα γίνονται γύρω μας, πραγματικά. Όπως εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπου σε μια πολυκατοικία παλιά που έχει ημοϋπόγεια, ξέρεις, τώρα οι καινούριες πολυκατοικίες δεν έχουν ημοϋπόγεια,
1: ναι,
0: σπίτια,
1: ναι.
0: Έτσι, άνοικαν σε μία. Το ημοϋπόγειο από κάτω άνοικε σε μία ιδιοκτήτρια.
1: Ναι.
0: 355 τετραγωνικά μέτρα της άνοικαν στο ημοϋπόγειο. Δεν είχε τι να τα κάνει, τα έκανε 8 Airbnb σπιτάκια.
1: Ναι.
0: Και γίνεται χαμός στην πολυκατοικία, μηνύσεις, δικαστήρια. Καταλαβαίνεις τώρα, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Έκανε και κάτι εργασίες εκεί στα τσιμέντα που είναι λίγο επικίνδυνες. Πέφτουν και τα ρεύματα μερικές φορές γιατί δεν αντέχει παλιά πολυκατοικία. Χαμός γίνεται. Είναι στα δικαστήρια και περιμένει τώρα σε κάνα μήνα περίπου να βγει απόφαση. Mm-hmm. Γιατί τον έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό το 8 δωμάτια, 8 σπιτάκια, ας πούμε, Airbnb. Να μπαίνω βγαίνει στην πολυκατοικία.
1: Όχι, ένα δωμά πόσο ήταν.
0: Όχι, γιατί είναι 355 τετραγωνικά, δια 8, είναι μια χαρά το αποτέλεσμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το δωμάτιο δηλαδή, το σπιτάκι, είναι μια χαρά για Airbnb. Έστω και ημοϋπόγειο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος θέλει να μείνει σε ημοϋπόγειο να έρθει στο εξωτερικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό που λένε, ρε παιδί μου, σε μια πολυκατοικία μπαινοβγαίνει όποιος θέλει, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάθε καρυδιές καρύδι, ας πούμε. Τι να πεις.
1: Μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά... Θα δούμε τι θα βγάλει το αποτέλεσμα του δικαστήριου τώρα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες παλεύοντας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας να τα αποφεύγουμε τις περισσότερες φορές.

0: Να διαβάζω εδώ για μια περίεργη περίπτωση.
1: Μόνο για περίεργες περιπτώσεις
0: έτσι,
1: διαβάζουμε.
0: Αυτό έγινε στη Ρωσία, στη Σιβηρία.
1: Ναι.
0: Έγινε τον Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου κάποιος είχε γλεντήσει πολύ. Πήρε το αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά αισθανόταν πάρα πολύ κουρασμένος. Και βγήκε λίγο έξω από το αυτοκίνητο, σταμάτησε και είπε να ξαποστάσει λίγο στο παγκάκι. Ήτανε βράδυ, ήταν μείον 20 βαθμοί. Στο ναι. παγκάκι τον πήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πώς κατάφερε με μείον 20 βαθμούς να τον πάρει ο ύπνος.
1: Δεν ξύπνησε ποτέ.
0: Πάγωσε, ενώ είχε βάλει και κουβέρτα από πάνω. Είχε βάλει ένα. Πάνω, από πάνω, τέλος πάντων, κάτι σαν κουβέρτα. Αυτό πάγωσε πάνω του. Πάγωσε ολόκληρος. Τον βρήκανε τον άνθρωπο.
1: Ζωντανό.
0: Όταν το μετρήσανε ήταν σαν πεθαμένος. Τον πήγανε στο νοσοκομείο και οι γιατροί εκεί κατάφεραν να τον αποψύξουν με ένα ορισμένο τρόπο, γιατί λέει ότι αν τον αποψύξεις γρήγορα θα πεθάνει ο άνθρωπος και θα, ή θα ζήσει και θα έχει τεράστια προβλήματα στα όργανά του γενικότερα. Οπότε τον απόψυξαν πολύ σταδιακά σε 5,5 ώρες. Και έτσι λειτουργήσαν κανονικά όλα τα όργανα. Ξαναέζησε ο άνθρωπος, γιατί όταν του κάνανε καρδιογράφημα ήταν νεκρός, ήταν ευθεία γραμμή και όλα αυτά. Δεν υπήρχε αναπνοή, δεν υπήρχε τίποτα. Τον αποψύξαν μετά από 5,5 ώρες. Ο άνθρωπος ζούσε. Κανονικά έφυγε, σηκώθηκε.
1: Τι να πω ρε παιδιά.
0: Και δεν ξέρω και εγώ πόση ώρα από την ώρα που τον βρήκανε ουσιαστικά νεκρό, ήταν νεκρός έτσι, δηλαδή για να πάρει την πρώτη ανάσα πέρασε αρκετή ώρα, σου λέει. Άμα εδώ
1: έχει παγώσει τα πάντα πάνω του, το αίμα στις φλέβες.
0: Τι να πω, είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν έχω ξαναδιαβάσει, γι' αυτό ήθελα να σου το μεταφέρω. Είναι εκπληκτικό.
1: Φαντάζομαι ότι αυτοί που ασχολούνται με την κρυογονική θα κάνουν πανηγύρια τώρα.

για να με πάρει αγκαλιά. Και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά, στο μηδέν καταλήγει.

0: όλα την πληγή και δεν έκλεισα μάτι.
1: Υπέροχα, καταπληκτικά, ανεπανάληπτα θα έλεγα.
2: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
1: Έτσι, έτσι. Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα.
2: Παρεούλα.
1: Τρίτης, κυρίες και κύριοι, και 19 Μαΐου.
2: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε. Στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Επιστρέφοντας μετά τις διαφημίσεις, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και αμέσως μετά που επιστρέφουμε, έχουμε σαν σήμερα.
2: Τι λες?
1: Οπότε μείνετε εδώ, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Μια

0: 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Αλφα 94,7.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

1822 είχαμε αμφίροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία Μιαούλης, Τσαμαδός, Σαχτούρης και λοιποί. 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. 1962 η Μέριλιν Μονρό τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120. 2012 η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 19 Μαΐου.

Λοιπόν, είναι μία είδηση που έχω διαβάσει τώρα το τελευταίο διάστημα και όσο περισσότερα πράγματα διαβάζω, τόσο περισσότερο με βάζει σε μία διαδικασία του να το σκεφτώ και να το ψάξω κι άλλο. Υπάρχει μία νέα μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από μία διεθνή ομάδα 17 επιστημόνων που αποκαλύπτει ότι υπάρχει περίπτωση η αρχαία Ολυμπία να είχε λιμάνι. Το βρήκα συγκλονιστικό. Γενικότερα δίνει μία εικόνα εντελώς διαφορετική από την εικόνα που έχουμε τώρα για την αρχαία Ολυμπία και το λατρευτικό χώρο. Κάτω από το έδαφος της Ολυμπίας, εκεί που για περισσότερο από μία χιλιετία συνέβαιναν

0: όλα αυτά τα θαυμαστά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη μιας τεράστιας κατασκευής που ενδέχεται να λειτουργούσε ως εσωτερική λιμενική εγκατάσταση για να μεταφέρει ανθρώπους, αγαθά και υλικά από και προς το ιερό. Σε αυτή τη μελέτη συμμετέχει η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηλίας από την ελληνική πλευρά, η ιεροφύλη Ήρυδα Κόλια, και είναι, λέει, εντυπωσιακά τα όλα όσα αποκαλύπτονται. Είναι πιθανόν η Ολυμπία, λοιπόν, να διέθετε οργανωμένη λιμενική υποδομή, ενδεχομένως συνδεδεμένη με μία αρχαία λίμνη, και να υπήρχαν διάφορες πλωτές διαδρομές μέσα από ποτάμια, παραπόταμους, που επέτρεπαν την πρόσβαση στο ιερό με βάρκες. Δηλαδή, έτσι και συνεχιστούν αυτές οι ανασκαφικές έρευνες και έρθουν στην επιφάνεια τέτοια στοιχεία, αλλάζει εντελώς η μορφή του χώρου.
1: Πού να ξέρεις τώρα τι έχει γίνει? Ψάχνεις, υποθέτεις.
0: Εδώ σου λέω ότι βρίσκουν στοιχεία.
1: Βρίσκουν στοιχεία, αλλά, από κάτω. Αλλά πολλές φορές τα στοιχεία αλλάζουν μετά από κάποια χρόνια. Τελείως, ας πούμε. Τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν. Κάτι άλλο να πιστεύουν οι επιστήμονες και μετά από δεκαετίες να το αλλάζουν, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν είναι απλοί επιστήμονες.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι ότι. Μας λέει τώρα δηλαδή ότι στην αρχαία Ολυμπία είχε περισσότερο νερό η θάλασσα, οπότε έφτανε μέχρι εκεί.
0: Όχι.
1: Α, τι?
0: Δεν σου λέει αυτό το πράγμα.
1: Ότι είχε λιμάνι, δεν λες?
0: Είχε λιμάνι, το οποίο όμως συνδεόταν με κάποια λίμνη που υπήρχε εκεί. Και η λίμνη μέσω των ποταμών σε έβγαζε διαδρομή, κατάλαβες?
1: Ναι, δεν είχε θάλασσα δηλαδή εκεί.
0: Όχι, δεν είχε θάλασσα.
1: Τέλος πάντων, οκ.
0: Ότι είχε λίμνη, είχε λιμάνι.
1: Ναι.
0: Σε λίμνη, η οποία λίμνη με τη σειρά της συνδεόταν μέσα από ποτάμια και παραπόταμους με τις υπόλοιπες περιοχές.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Κανονικότατα, εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Αλλά με πραγματικά προφίλ, παιδιά, όχι μαϊμού.
1: Πραγματικά προφίλ.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Προλαβαίνεις.
5: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
4: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
4: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
4: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
4: 24 620 86 000,
5: 24 670 60 000
4: και 23 850 22 822.
6: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα?
8: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
9: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα ετησιακή ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Το Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
15: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
16: Στο Interbetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interbetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interbetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική και όχι μόνο στα διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία ακούτε από το Δελτίο Ειδήσεων και διαβάζετε από τα μεγάλα site. Εν πάση περιπτώσει, Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, έχουμε βρει πρέσβη, έτσι, για τους εξωγήινους. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Ναι καλέ, αφού αυτό προτάθηκε.
0: Αυτό είναι το άσχημο. Εμείς δεν έχουμε λόγο σε αυτά. Έτσι, του ήρθε ένας, θα το πούνε και άλλοι 5-10 εκεί οι φίλοι του και λέει, παιδιά, στείλτε τον αυτόν. Ο Ομπάμα είπε ότι, έτσι, μπορεί να είναι διπλωμάτης για επιτροπή υποδοχής εξωγήινων, να είναι αυτός που θα ειδηγηθεί, ας πούμε, σε μια τέτοια επιτροπή. Mm-hmm. Γιατί είναι, λέει, φιλικός και διπλωμάτης. Τώρα κι εγώ είμαι, ξέρω κι εγώ, ο King Kong. Ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Αν το πιστεύεις ότι είσαι ο King Kong, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε έτσι, να μιλήσουμε με ένα κύριο πολύ γλυκό, πολύ ευγενικό. Mm-hmm.
0: Ό,τι δηλώσεις είσαι εδώ πέρα, γιατί ο Ομπάμα είναι ειδικός για τους εξωγήινους. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν είναι... Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή.
1: Μπορεί να...
0: Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για μας?
1: Μπορεί να ξέρει περισσότερα, ρε παιδί μου, από εμάς και να μπορεί να τα επικοινωνήσει.
0: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχει δει, λέει, ο ίδιος εξωγήινους, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Αυτά. Τα γνωστά που λένε όλοι, ας πούμε.
1: Είναι πολύ εγωιστικό να λες ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι ξεπερασμένο. Μην συζητάμε για πράγματα αυτονόητα, αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχει δει εξωγήινους από κοντά, λέει, καταρχήν. Το διευκρινίζει.
1: Τους έχω δει από μακριά.
0: Τους έχω χαιρετήσει, αλλά τους είπα ότι έχω δουλειά τώρα, μια άλλη φορά. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.

0: τι έχουμε. Είμαστε λοιπόν, καλά, καταρχήν,
1: θέλω,
0: είμαστε
1: θέλω
0: εντάξει.
1: Θέλω να σου πω, επειδή προηγουμένως έλεγες ότι νιώθεις King Kong, έχουμε χαλάσει και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά τώρα, εδώ ο κόσμος κάγεται.
1: Υπάρχουν πίθηκοι οι οποίοι ζουν στα εργαστήρια, ως γνωστόν. Μέχρι πρώτητος λοιπόν βάζαν τους πιθήκους να παίξουν κάποιο βιντεοπαιχνίδι για να δούνε πώς εξελίσσονται. Για να τους δώσουν ανταμοιβή. Αν καταφέρναν να κάνουν κάτι, μετά τρώγανε κάποιο φαγητό. Τους είχαν μία τροφή, μία μπανάνα ας πούμε. Ναι. Πλέον, αρκετοί πίθηκοι δεν ενδιαφέρονται για τις τροφές που μπορεί να πάρουν, όχι. Αλλά κολλάνε στο βιντεοπαιχνίδι και συνεχίζουν να παίζουν γιατί τους αρέσει.
0: Εντάξει τώρα, πάει και αυτό.
1: Αυτά, χαλάσαμε και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε. Έχουν λέει την περιέργεια και συνεχίζουν να παίζουν.
0: Η περιέργεια σκότωσε τον πίθηκο. Εντάξει, πειραματόζωα είναι αυτά.
1: Παιδιά, θα βλέπεις μετά τον πίθηκο, θα μπαίνει στο video game.
0: Τώρα ο πίθηκος που μπαίνει στο video game. Ο πίθηκος που μπαίνει στο video game δεν είναι και πολύ φυσιολογική φράση. Ο πίθηκος είναι στα δέντρα. Είναι στα δάση, μέσα. Άντε στους ζωολογικούς κήπους, μέχρι εκεί. Σε video game δεν είναι. Τι να πεις, δεν ξέρω.
1: Έχουν την τάση, λέει, να εξερευνούν τα ενεργά ερεθίσματα.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Δεν τους ένοιαζε η ανταμοιβή καθόλου. Έπαιξαν, ορισμένοι πίθηκοι, λέει, έπαιξαν σχεδόν 100 γύρους χωρίς καμία ανταμοιβή.
0: Καλό είναι, μια χαρά.
1: Πορωμένος γκέιμερ.
0: Εκεί θα πεθάνει.
1: Πιθήκο γκέιμερ.
0: Πώς ήταν παλιά τα μαγαζιά που πηγαίνουν και παίζανε ηλεκτρονικά παιχνίδια ο κόσμος και πλήρωνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήξερα, είχα φίλους εκεί μέσα που καθόντουσαν οι άνθρωποι 24 ώρες. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που παίζανε 24 ώρες. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει και το μαγαζί, ας πούμε.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Να ξέρετε επίσης ότι αν κάνετε τον κουρέα ή την κομμότρια, μπορεί να διακινδυνεύετε τη ζωή σας.
1: Άμα δεν πάει καλά το κούρεμα,
0: Τώρα το δεν πάει καλά είναι υποκειμενικό. Για τον κομμωτή και για την κομμότρια πήγε καλά. Εντάξει, αν τη βαρέσει το λινού να κάνει φασαρία ή να σου μαχαιρώσει, έτσι, έχει εξελιχθεί το. Είμαστε πλέον πολύ ευγενικοί, πολύ τυπικοί. Δεν ξέρω, έχουμε έναν άλλο πολιτισμό πλέον. Ναι, εξελισσόμαστε. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτή είναι, εξελίχθηκε.
0: Αυτή είναι. Βρε, εξελισσόμαστε έτσι κι αλλιώς, αλλά πώς είναι το ζήτημα.
1: Πάμε κατά αυτό.
0: Εκεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή
9: για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresider, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, αυτό είναι το αισιόδοξο. Έτσι βλέπουμε στο βάθος, έστω καλοκαίρι.
1: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται.
0: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται και το κανονίζουμε κιόλας. Για να έχουμε καλύτερες τιμές.
1: Άμα,
0: δεν είπαμε να τα πληρώσεις όλα, μια προκαταβολή θα δώσεις. Η τελευταία στιγμή πάντοτε σου κοστίζει ακριβά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς που ακούτε, έτσι πάει αυτό. Και μετά αρχίζεις και φωνάζεις ότι ήταν οι διακοπές ακριβές. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κάποια έρευνα που έγινε για το τι γίνεται στην Ελλάδα όσον αφορά τις λευκές συσκευές. Δηλαδή, καίγονται κάποιοι, ρε παιδί μου, να δούνε, έχουμε αύξηση, έχουμε μείωση. Και η εικόνα είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία σήμερα και φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο, έτσι με διαφορετικές ταχύτητες, αλλά συμβαίνει. Έχουμε αύξηση πλυντηρίων πιάτων κατά 1%, πλυντηρίων ρούχων κατά 1%, έτσι,
1: ναι.
0: Ψυγεία κατά 4% και τώρα έχουμε μείωση στις κουζίνες 3%.
1: Δεν μαγειρεύουμε πια.
0: Δεν μαγειρεύουμε πια, μειώνεται ο κόσμος που μαγειρεύει και αγοράζει κουζίνες και οι μικροσυσκευές, οι οποίες είναι αυτό το, ξέρεις, τα παρελκόμενα, ρε παιδί μου, αυτά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το φαγητό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κόφτης, ξέρω και εγώ, μπλέντερ, οτιδήποτε άλλο, μείωση 11%.
1: Τι?
0: Ξέρω και εγώ, μπλέντερ, οτιδήποτε άλλο, μείωση 11%.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λοιπόν, είχαμε μία μήνυση που κατατέθηκε προσφάτως από την Dua Lipa. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Μήνυσε, λέει, την εταιρεία Samsung για χρήση του προσώπου της σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Και η υπόθεση, σου λέει, εξετάζεται στο κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια. Το πήρες εσύ αυτό χαμπάρι? Η φωτογραφία της, λέει, χαμπάρι, χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων της εταιρείας εδώ και ένα χρόνο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει ή προωθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τώρα ζητάει 15 εκατομμύρια δολάρια, έτσι. Δεν είναι κάτι ψηλά. Η Dua Lipa, λέει, δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συγκεκριμένη καμπάνια και δεν θα επέτρεπε ποτέ τη χρήση της εικόνας της για τέτοιου είδους διαφημιστική προώθηση. Για να δούμε.
1: Γενικά με το AI

0: τώρα και όλα αυτά είναι λίγο.
1: Αϊ, αϊ, αϊ. Όχι, αϊ.
0: Πολλά θα γίνουν. Πολλά θα γίνουν. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να προστατευτούμε με κανόνες, με νόμους. Αλλά τι να περιμένεις τώρα από αυτές τις κυβερνήσεις που έχουμε.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Έτσι.
1: Μέχρι αύριο όμως.
0: Έτσι, αποχωρούμε έτσι, εδώ από το στούντιο κανονικότατα.
1: Σε 22 ρίτσες εδώ θα είμαστε. Δεν είναι ότι φεύγουμε, γεια σας. 22 ρίτσες είναι αυτές.
0: Έτσι, μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε τεταρτιάτικο, κανονικά. Μια απλή τρίτη ήταν και σήμερα. Δεν το κάνουμε θέμα.
1: Μέχρι αύριο να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς. Αλφα 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Α 94,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

να σε πάρω. Άλλη μία κλίση πάνω της ποντάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει. Μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
7: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
7: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
7: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
7: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
7: 24 620 86 000,
1: 24 670 60 000
7: και 23 850 22 822.
4: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-68-92.
6: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
7: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
6: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
7: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
8: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
9: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
1: και 23 850 22 822.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Προλαβαίνεις.
5: Στην αναμέτρηση με το χρόνο, έχεις εμάς.
4: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
4: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
4: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
4: 24 620 86000,
5: 24 670 60000
4: και 23 850 22 822.
6: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Είδηση, είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: then another. It's always just a moment, then another. It's always just a moment.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: He touched me. He put his hand near mine. And then he touched me. I felt a sudden tingle.